λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: 92,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Once I get you up there.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.

κλειδί. Το έχεις πάνω σου, μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κασέτες. Πέταξα κουρέλια ρούχα, πέταξα σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πλάγια σε η πόλη στις πληγές, γκάζι φρένο έρωτας του ασμένη, Σαββατό βραδό ορθίων πιο ξένη, τρέχει εφηβεία στις ρογμές.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ με μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και χαραβηγή.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: σου, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
1: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και πολλές ευχές για καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ και αυτό το πρωινό. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Υπενθυμίζουμε ότι ακούτε την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Μαζί σας και σήμερα, Αγγελική Ξενόφου και Όλγα Αγκούσκου, για να σας ενημερώσουν αναφορικά με όλα τα θέματα που απασχολούν την τοπική μας επικαιρότητα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι καταγράφει αυτή η επικαιρότητα, καθώς το ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες στράφει στη Βόρεια Ελλάδα και στη Συμπρωτεύουσα. Εκεί όλοι περίμεναν να δούμε τι θα ακούσουν. Αυτά που άκουσαν πάντως δεν τους ικανοποίησαν και ιδιαίτερα από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου είναι κοντά μας να συνομιλήσουμε έτσι, θέματα της επικαιρότητας, της τρέχουσας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κυρία Ξενόφου, και σε εσάς και στους ακροατές μας. Και σας ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, με όλους ξέρετε, εμείς επικοινωνούμε γιατί θέλουμε και σφαιρική άποψη να έχουμε και όλες οι απόψεις πρέπει να ακούγονται. Έτσι είναι συστατικό αυτό το θεμέλιο της ελευθερίας του λόγου.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε έναν αποκλεισμό και στα τοπικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εξαίρεση είναι μόνο ο σταθμός σας.
1: Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να κάνουμε όλη τη δουλειά μας σωστά. Γιατί άμα δεν την κάνουμε, μας ελέγχει και η συνείδησή μας και ο κόσμος.
2: Και πολύ περισσότερο. Όταν ένα ποτάμι χιλιάδων εργαζομένων, συνταξιούχων, φοιτητών, αγροτών από όλη την Ελλάδα κατέκλυσε τη Θεσσαλονίκη και προσπάθησαν να το κρύψουν από όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα. Λες και μπορεί να κρυφτεί αυτή η λαοθάλασσα και αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη πριν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και η αγανάκτηση του κόσμου.
1: Και τα προβλήματα του κόσμου δεν κρύβονται.
2: Κατέκλυσε τους δρόμους.
1: Δηλαδή, εγώ που σας ακούω τώρα, ναι, προσπαθώ να θυμηθώ τι κρύψανε και τι δεν δείξανε τα μέσα ενημέρωσης. Απλά τα προβλήματα του κόσμου δεν κρύβονται πια.
2: Ναι. Έτσι. Δεν κρύβονται τα προβλήματα του κόσμου, ό,τι και να κάνουνε. Απλά ήθελα να πω ότι τιμάει και εσάς και το σταθμό σας και το επάγγελμά σας. Το ότι δεν μπήκατε στην ίδια λογική όπως όλα τα μεγάλα κανάλια που κρύψανε στην ουσία, προσπαθήσανε να κρύψουνε αυτό το ποτάμι που κατέκλυσε τη Θεσσαλονίκη. Και ήθελα αυτό να το πω και δημόσια για να ακουστεί και να καταγραφεί.
1: Τα μεγάλα κανάλια είναι άλλα κόλπα στην Ελλάδα όπως ξέρετε. Απλά πρέπει να φτάσουμε σε κάποια στιγμή αυτή η χώρα.

0: να μπορεί αυτό που λέει η δημοκρατία να το κάνει πράξη, στην πράξη. Γιατί κοιτάξτε, πολύ θεωρητικολογούμε για την αρχαία Ελλάδα, για τον Περικλή, ξέρετε, ναι, και όλα αυτά, ναι, την Ακρόπολη.
1: Για το Ζάγνηθο λέμε για τον Σολωμό και για τα παλιά, αλλά βιάζεται καθημερινά η Ζάγνηθος. Ναι. Εντάξει, τα μεγάλα κανάλια, οι ιδιοκτήτες τους είναι και γνωστοί παράγοντες και της οικονομικής ζωής του τόπου και των διεθνών συμφερόντων και πολλά άλλα. Αλλά εντάξει, δεν είναι αυτό το κύριο. Εγώ ήθελα να πω ότι αποτελεί τιμή και ήθελα να το πω εγώ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Έχουμε κάποια συνεννόηση από πριν.
0: Και ξέρετε και σε αυτά, είμαι φιδωλή εγώ σε αυτά. Πιστεύω ότι ο καθένας μας κρίνεται από το έργο του.
1: Δεν είναι να μείνουμε σε αυτό δηλαδή, αλλά ήθελα να το πω σαν μια κουβέντα και σαν δημοσιογράφος, αλλά και το θαυμό σας ότι δεν μπήκε σε αυτή τη λογική και θέλει να κουβεντιάσουμε μαζί, να ανταλλάξουμε την άποψή μας για αυτό το οποίο συνέβη στη Θεσσαλονίκη και γενικά την.
0: Θα τα πούμε τώρα αναλυτικά όλα αυτά. Απλά τη στιγμή που ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα, που νομίζω και τα βιώνουμε όλοι μας, έτσι. Γιατί δεν εκπροσωπούμε κανένας από εμάς τους δύο, τους πολύ υψηλά ιστάμενους, ούτε τους προύχοντες. Τα ζούμε κι εμείς, τα νιώθουμε κι εμείς και είναι η ιερή μας υποχρέωση όλα αυτά να τα βγάλουμε και να διεκδικήσουμε και να αποτανθούμε στους κυβερνώντες όλοι μαζί, ο καθένας από το μετερίζει του, για να πει την αλήθεια, να πει την πραγματικότητα και να διεκδικήσει μια καλύτερη ζωή. Κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μιλήσατε για μία λαθάλασσα, δηλαδή ήταν κόσμος από σωματεία εργαζομένων, από τη νέα γενιά, που αυτοί πρωτίστως, ξέρετε, πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι και μετά τους εαυτούς μας, που μεγαλώσαμε, το τι γενιά, τι θα παραδώσουμε στη νέα γενιά. Ήταν κατηγορίες εργαζομένων εκεί, ήταν, ξέρω εγώ, αγρότες, έτσι, μία κατηγορία που έχει θυγεί τα μέγιστα τα τελευταία χρόνια. Και πραγματοποιήσαν κινητοποίησεις εκεί, στο χώρο γύρω, που ήταν οι ομιλίες των πολιτικών, έτσι, και των κυβερνώντων.
1: Έγινε ένα πρωτοφανές γεγονός. Εγώ είμαι έμπειρος αυτά. Πραγματικά δεν έχω ξαναδεί τέτοια μορφή κινητοποίησης, τέτοια λαοθάλασσα, χιλιάδες εργαζόμενοι και εργαζόμενες, βιοπαλαιστές, αγρότες όπως είπατε. Δηλαδή είχαν έρθει με τα τρακτέρ τους. Προφανώς δεν αφήσανε να μπουν όλα τα τρακτέρ, αλλά ήταν ένα πολύ ισχυρό μπλοκ, οι οποίοι είπανε ότι ετοιμάζονται γιατί δεν θα παρατήσουν τα χωράφια τους αν υποχωρήσουν, ναι, σε νέες κινητοποιήσεις, το είπανε δημόσια.
0: Δεν υπάρχει λόγος να τάχουν, δεν υπάρχει λόγος να καλλιεργούν, έτσι πως είναι τα πράγματα.
1: Και όποιος ασχολείται με την αγροτική παραγωγή καταλαβαίνει, ναι, την πραγματικότητα. Πολλοί αυτοαπασχολούμενοι, και αυτό είναι εντυπωσιακό, ότι υπήρχαν πολλές ομοσπονδίες αυτοαπασχολούμενων που λέγανε ότι θα κλείσουν τα μαγαζιά τους, δεν αντέχουν άλλο αυτή την φορολογία. Πολλή νεολαία, φοιτητές, εγώ θα πω και το ιδιαίτερο των συνταξιούχων, που ήταν πραγματικά μια τεράστια και συγκινητική πορεία, και επειδή είχα και την και τη χαρά και την τιμή να φύγουν εδώ από τη Ζάγνηθο ένα ολόκληρο πούλμαν.
0: Ο σύλλογος, ωραία, ναι.
1: Ο σύλλογος συνταξιούχων που ήμασταν μαζί με τους εργαζόμενους και ανεβήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις, και όχι απλά συγκινητικό αλλά και διαπαιδαγωγικό θα έλεγα,
0: ναι,
1: να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που λέγεται η λέξη απόμαχη της ζωής, αλλά στην ουσία είναι αυτοί που έχουν φάει τη ζωή με το κουτάλι και τους φέρονται τόσο σκληρά τώρα, και με την ακρίβεια και με τα αυτά και με τα χίλια δυο προβλήματα υγείας, και να φτάνουν στη Θεσσαλονίκη να διαδηλώνουν μαζί με όλους εμάς, δίνοντας το παράδειγμα, για μένα ήταν παράδειγμα δηλαδή, και να δίνουν αυτό το παράδειγμα ζωής που πρέπει να μεταδώσουμε και εμείς στις επόμενες γενιές, και να στείλουμε ένα μήνυμα όλοι μαζί, αγώνα, ελπίδας και ένα μήνυμα αντεπίθεσης. Ήτανε δεκάδες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα όπως και το δικό μας από όλη την Ελλάδα, δεκάδες συνδικάτα, μαζικοί φορείς από όλη την Ελλάδα, που όλα αυτά έφεραν αυτή τη μεγάλη επιτυχία του συλλαλητηρίου, που πραγματικά, κυρία Ξενόφου, σας το λέω και δεν βάζω κανένα ίχνος υπερβολής, δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο. Δηλαδή ήτανε τρεις τεράστιοι δρόμοι, δεν την ξέρω και καλά τη Θεσσαλονίκη να πω την αλήθεια, αλλά και στην παραλία ολόκληρη Τσιμισκή, ποτάμι ολόκληρο και από πάνω κάποιοι δρόμοι, δεν τους θυμάμαι τώρα, με συγχωρείτε, που πραγματικά ήταν ασφυκτικά γεμάτοι από όλον αυτόν τον κόσμο.
0: Υπάρχει απάντηση γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε. εγώ τα, επειδή είμαι λίγο πιο μεγάλη από εσά σε ηλικία, ποτέ δεν θυμάμαι τόσα προβλήματα τα τελευταία 60 χρόνια να έχουμε, ειλικρινά. Δεν μπορούν να ζήσουν πλέον οι οικογένειες, οι μικρομεσαίοι, οι αγρότες, οι εκτενοτρόφοι, δεν μπορούν.
1: Ισχύει.
0: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός πια.
1: Ο λόγος του, μια και λέμε για τους αγρότες αλλά και των εργαζομένων, ήταν συγκλονιστικός. Δηλαδή και οι αγρότες και οι εργαζόμενοι, ο Τασιούλας, ο συνάδελφος, ο οικοδόμος, αλλά και ο Ρίζος, ο Μαρούδας,
0: έλεγαν... Ο αγροτοσυντηριστής,
1: ναι. Θα τελειώσουμε δηλαδή. Ετοιμαζόμαστε για νέες δυναμικές κινητοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε κάτι, ήταν μια χειρή απάντηση όλο αυτό, σε αυτό το κλίμα αναμονής που έχει δημιουργηθεί, που καλλιεργούν τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλα αυτά τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης και οι σωτήρες που εμφανίστηκαν και εμφανίζονται ξανά, οι οποίοι τι θέλουν να μας πούνε, τώρα θα έχουμε εκλογές, έχουμε ξεκινήσει από τις αρχές καλοκαιριού ότι κάποια στιγμή θα έχουμε εκλογές, ακούμε μια ακατάσχετη παροχολογία και μια αναμονή που θέλουν να μας καλλιεργήσουν ότι τάχα μου με τις εκλογές και με όλους αυτούς τους σωτήρες θα λυθούν τα προβλήματα. Τα προβλήματα διωγγώνονται καθημερινά του λαού μας, η ακρίβεια έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Με όποιον και να συζητήσεις, εδώ στη Ζάκυνθο, τους Ζακυνθινούς, δεν υπάρχει άνθρωπος πια που μπορεί να βγει με την οικογένειά του να πάει να φάει σαν άνθρωπος ένα εστιατόριο όπως κάναμε παλιά. Δεν υπάρχει.
0: Μισομηνιάτικο θέλει για να πάει να φάει αξιοπρεπώς.
1: Δεν υπάρχει κανένας δηλαδή. Αυτό είναι δραματικό. Δεν υπάρχουν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να βάλουν βενζίνη εδώ στη Ζάκυνθο. Του πλούτου, της ευημερίας, του δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πώς μας τα παρουσιάζουν.
0: Το δε τελευταίο πολύ προκλητικό, έτσι θέλω να κάνω μια μικρούλα παρένθεση εδώ και να το πω, είναι η εκπαιδευτικός που στην Κρήτη έμενε σε μια σκηνή με το παιδί της. Είναι συγκλονιστικό αυτό να το λέμε τον 21ο αιώνα.
1: Ναι, και δυστυχώς ακόμα και εκεί περιμένουμε τις ελεημοσύνες των μεγαλοσχημώνων αντί να λυθεί ένα οριστικό πρόβλημα, δηλαδή είναι και άθλιο εκπαιδευτικοί από τη Ζάκυνθο να διδάσκουν σε σχολεία εκτός Ελλάδας, εκτός Ζακύνθου και από άλλες περιοχές να τους φέρουν εδώ πέρα και καλά με την περίφημη μοριοδότηση και αυτή την ομοιρία που κάνουν, αντί να είναι ο καθένας στον τόπο του. Αλλά και να μην βρίσκουν μόνιμα να λυθεί το πρόβλημα.
0: Ένα δωμάτιο για να μείνουν.
1: Για χιλιάδες εκπαιδευτικούς.
0: Και αν το βρουν, το πληρώνουν πανάκριβα, έτσι.
1: Και να παρακαλάμε όλους αυτούς που διαλύουν τη Ζάκυνθο καθημερινά για ένα πιάτο φαΐ.
0: Τους ξενοδόχους τώρα λέτε ή τους πολιτικούς. Δεν ξέρω.
1: Νομίζω καταλαβαίνουμε.
0: Και εγώ και τους δύο κατάλαβα. Πολιτικούς και ξενοδόχους.
1: Και τους δύο λέω, γιατί η κατάσταση πια δεν πάει άλλο.
0: Αν και κατά τη γνώμη μου, η πρώτη και η κύρια ευθύνη είναι στους πολιτικούς, γιατί αυτοί χαράζουν γραμμές και γιατί αυτοί έχουν την ευθύνη και για την πορεία που έχει πάρει τουριστικά η Ζάκυνθος και για το πώς βρισκόμαστε σήμερα.
1: Την ευθύνη τη ρίχνουμε σε αυτούς ακριβώς. Σε αυτούς όλους που κυβερνάνε τη Ζάκυνθο όλα αυτά τα χρόνια. Εκείνη η κύρια ευθύνη.
0: Ναι.
1: Απλά επειδή έγινε και ένα πρόσφατο περιστατικό, στο οποίο δεν θέλω να επεκταθώ.
0: Εδώ είστε τις
1: συνδικαλιστές για να καλύψουν, που κατά τα άλλα μόνο αυτό ξέρουν να κάνουν, αλλά δεν θέλω πραγματικά να ασχοληθώ με αυτό. Αλλά δεν μπορείς εσύ σαν κράτος να πετάς χιλιάδες ανθρώπους, τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς, μετά λέει δεν βρίσκουμε γιατρούς, δεν βρίσκουμε εκπαιδευτικούς, δεν βρίσκουμε όλα αυτά τα επαγγέλματα, και να μην τους έχεις εξασφαλίσει ούτε τη διαμονή, ούτε τη διαμονή. Και να σκορπάς 3 εκατομμύρια σε πολεμικούς εξοπλισμούς. Δηλαδή είναι τραγικό να μην έχει ο λαός μας να φάει και την ίδια στιγμή να το σέρνουν σε ένα πόλεμο. Να πάμε να σφαχτούμε για ποιον, για τα συμφέροντα όλων των άλλων. Μας παρουσιάζουν δήθεν την επιθετικότητα. Υπάρχει, σαφώς υπάρχει επιθετικότητα της Τουρκίας. Είναι σύμμαχος όμως στο ΝΑΤΟ. Είναι σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ. Γιατί δεν λέμε τις πραγματικές και τις αλήθειες.
0: Να τα θέσουμε εκεί τα ζητήματα λοιπόν.
1: Αγοράζουμε τώρα, αγοράζουμε με 3 εκατομμύρια από το Ισραήλ ένα σύστημα ασπίδας που οι Ιρανοί το τρυπήσανε καλά. Αν χρειάζεται, αν δεν χρειάζεται, αφού είμαστε στο ΝΑΤΟ. Από πού κινδυνεύουμε? Γιατί δεν μας λένε ευθέως και δεν λένε και τις αλήθειες. Και αφήνουν το λαό μας να πεινάει και μας φέρνουν συνέχεια να εμπλεκόμαστε καθημερινά σε πόλεμο, είτε λέγεται Ρωσία, είτε λέγεται Ιράν, είτε λέγεται οτιδήποτε, για τα συμφέροντα μιας χούφτας ανθρώπων παγκοσμίως που θέλουν να οικονομήσουν, να τσακίσουν τους λαούς, να κάνουν οτιδήποτε άλλο.
0: Ζούμε σε μια σύγχρονη αποικιοκρατία. Πάντως, αν οι πολιτικοί ήθελαν, θα εφάρμοζαν άλλο μοντέλο πολιτικής και δεν θα πίναγε ο λαός μας, ξέρετε.
1: Έχει, για να το κάνεις αυτό πρέπει να αλλάξει εντελώς.
0: Πρέπει να έχεις και κότσια γενικά και να μπορείς τους δυνατούς να λες όχι και να το ρυψοκινδυνεύεις αυτό, έτσι, και να το διακινδυνεύεις.
1: Εντάξει, τώρα κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τυχαίο που εμφανίζονται και όλοι αυτοί οι σωτήρες. Είτε λέγεται Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται Ανδρουλάκης και αυτά που είναι.
0: Δεν τους θεωρεί σωτήρες πάντως ο λαός, νομίζω ότι φαίνεται αυτό από τις δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά που τους δίνει. Δεν έχει εμπιστοσύνη πουθενά ο λαός μας.
1: Και αυτή ήταν μια πολύ δυνατή απάντηση, αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη από το λαό μας, και είναι και άλλα τόσα που θα ακολουθήσουν, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε και για όλα τις επόμενες μάχες της καθημερινότητας, για απεργίες, για αγωνιστική κλιμάκωση, σε όλα τα μέτωπα πάλης, που κόντρα στην ακρίβεια, να μην μπλέξουμε στον πόλεμο, στους καθυλωμένους μισθούς, δεν φτάνουν τα λεφτά μας. Πώς να γίνει, δηλαδή, δεν μπορεί να ζήσει μια οικογένεια πια στην Ελλάδα.
0: Και γι' αυτό έχουμε σοβαρό πρόβλημα υπογεννητικότητας. Ποια οικογένεια κάνει παιδιά σήμερα, ποια νέα παιδιά τεκνοποιούν.
1: Όλα αυτά που κάνουμε τα ζητήματα της υγείας.
0: Ούτε για πάνες για το μωρό δεν φτάνουν αυτοί οι μισθοί που είμαι τώρα, έτσι.
1: Όλα τα ζητήματα της υγείας και της παιδείας που δεν είναι μόνο αυτό το άθλιο των εκπαιδευτικών, είναι και που έχουν γίνει πανάκριβα. Πανάκριβα τα φάρμακα, πανάκριβη ζωή μας. Πανάκριβα τα φροντιστήρια μας έχουν με τα φροντιστήρια, με όλα αυτά. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει μια οικογένεια.
0: Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι πλέον ο κόσμος.
1: Όχι απλά μια οικογένεια, ο καθένας από εμάς.
0: Ναι. Θέλω να σας πω ότι η καλύτερη υπηρεσία πάντως που θα μπορούσαν να παρέχουν οι δημοσιογράφοι στον τόπο τους, ο καθένας, στην πατρίδα του, είναι να δίνουν την αλήθεια, διότι μόνο έτσι ίσως ξυπνήσουν οι πολιτικοί. Δηλαδή, πολλές φορές αναρωτιέμαι αν αυτοί οι πολιτικοί, οι οποίοι είναι στα χρυσά γραφεία, έχουν σχέση με την πραγματικότητα, γιατί αυτοί έχουν υψηλούς μισθούς, πολλούς υπηρέτες, πολλούς και τους κάνουν αέρα. Αντιλαμβάνονται αλήθεια τα προβλήματα που έχει η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ καλό οι δημοσιογράφοι, ξέρετε, να τους ανοίξουν τα μάτια.
1: Και οι πολιτικοί τα αντιλαμβάνονται, όσο τα αντιλαμβάνονται. Γιατί ζουν σε άλλα
0: επίπεδα, ναι,
1: αλλά
0: άλλο
1: υπάρχουν
0: ναι.
1: και πολιτικοί που έχουν πρόσβαση έτσι με τον κόσμο και μάλιστα συνηθίζουν να τον εξαγοράζουν, το ξαναλέω, με χίλιους δύο τρόπους, με μικροχάρες, με εκβιασμούς, με απειλές, αυτό συνεχίζεται και υπάρχουν και δημοσιογράφοι που έχουν συμφέροντα.
0: Και χρηματίζονται και ούτω καθεξής, ναι.
1: Και έχουν και συγκεκριμένα αυτά και νομίζω ότι είναι
0: τα
1: πολύ γνωστά τα
0: πολύ,
1: πράγματα.
0: Πάρα πολύ, ειδικά στις μικρές κοινωνίες, δεν χρειάζεται ερμηνεία.
1: Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική και εντάξει.
0: Δηλαδή αν στα μεγάλα αστικά κέντρα το υποψιαζόμαστε, στους μικρούς τόπους που ο ένας λέει στον άλλον καλημέρα, νομίζω ότι αυτά είναι όλα πολύ εμφανή για το τι κάνει ο καθένας μας. Λοιπόν, αυτό για την αλλαγή πολιτικής. Έχει φτάσει ο λαός μας στη φτωχοποίηση, όχι στα όρια της, έχει φτάσει στη φτωχοποίηση. Εκτιμάται ότι κάποια ώρα θα αντιδράσει δυναμικά, γιατί είναι απορίες άξιων. Γιατί σκύβει το κεφάλι.
1: Υπάρχει, κυρία Ξενόφου, είναι η εποχή που ζούμε, είναι μια εποχή που σε παγκόσμιο επίπεδο το κίνημα δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι. Αυτό θα σας το πω ευθέως, οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό και στη μεγάλη υποχώρηση του κομμουνιστικού κινήματος διεθνώς.
0: Ναι.
1: Το κίνημα λοιπόν έχει οπισθοχωρήσει παγκοσμίως. Δεν είναι όπως η δεκαετία του 70 που για πολλά απλά πράγματα ή τη δεκαετία του 80 ξεκινόταν ο κόσμος στον δρόμο.
0: Το 70 καλά το ξεκινήσατε, ναι.
1: Ναι, 70-80 και ούτω καθεξής και μετά άρχισε να σβήνει σταδιακά. Με διάφορους τρόπους είναι μια ολόκληρη συζήτηση και αυτή μπορούμε να κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Εκτός από τα οικονομικά θέματα υπάρχουν και άλλα σοβαρά προβλήματα στον πλανήτη, όπως η αλλαγή του κλίματος, η ερημοποίηση, η έλλειψη του νερού, που είναι συνυφασμένα με τη ζωή μας και, και για αυτά θα έπρεπε να ξεσηκωθούμε.
1: Όμως ακόμα και σήμερα, για τα πάντα βεβαίως, όμως ακόμα και σήμερα βλέπεις ότι όπου κινητοποιείται ο κόσμος κάτι πετυχαίνει. Δηλαδή ακόμα και εδώ στη μικρή κοινωνία μας βλέπεις πόσες φορές με παρεμβάσεις είτε που έρχεται κόσμος για κάποιο θέμα για που υπάρχει μια σημαντική κινητοποίηση κάτι κερδίζεις. Δεν είναι και απόλυτο ότι θα κερδίσεις κάτι αλλά είναι πολύ σημαντικό η λογική την οποία καλλιεργούμε σε αντιπαράθεση με όλους αυτούς τους πολιτικούς. Εμείς τα συνδικάτα τι λέμε, λέμε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε άλλους σωτήρες, πρέπει να πάρουμε τη ζωή μας και το μέλλον μας στα δικά μας τα χέρια. Πώς? Σήμερα, με οργάνωση, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε αυτό να παρέμβουμε. Δεν λέμε στον κόσμο περίμενε 4 χρόνια να ψηφίζεις και πήγαινε μετά κοιμήσου. Λέμε ότι τα πάντα γίνονται από την δράση, από την ίδια τη συμμετοχή του κόσμου, που αυτό θα είναι και ο καθοριστικός παράγοντας. Και ξέρετε, πιο δημοκρατικό πράγμα από τα συνδικάτα δεν υπάρχει. Εκεί μέσα συναντιούνται διαφορετικές απόψεις από κάθε, να το πω, πολιτική αντίληψη, από κάθε κόμμα, από κάθε φυλή, από κάθε θρησκεία. Όλοι είναι μέσα στα συνδικάτα, ελεύθερα μπορούν να διαφωνήσουν, μπορούν να πούν τη γνώμη τους, μπορούν να πούν οτιδήποτε, και μέσα από αυτό στοχεύουμε τον αντίπαλο, που έχει να κάνει με τη συνταξική φύση του αντιπάλου, και δίνουμε τη μάχη μας καθημερινά. Παραδείγματος χάρη, αν δεν ήταν το εργατικό κέντρο Ζακύνθου, δεν το λέω σαν για να βλογήσουμε τα γένια μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Πόσα σπίτια συνανθρώπων μας θα είχαν χαθεί.
0: Πόσα
1: σπίτια συνανθρώπων μας. Έχουμε σώσει πάρα πολλά σπίτια. Είναι συλλογική η δουλειά που γίνεται. Δεν γίνεται από ένα άτομο. Δεν την κάνω εγώ.
0: Και ίσως είναι από τα πιο σημαντικά που έχετε κάνει, να σώζετε ανθρώπους από την καταστροφή.
1: Έχουν σωθεί σπίτια. Αύριο θα ξαναρχίσουμε για 15η συνεχόμενη χρονιά τα λαϊκά φροντιστήρια. Τι είναι τα λαϊκά φροντιστήρια? Ένας κοσμάκης που δεν έχει να βάλει τα λεφτά, μετανάστες, άνθρωποι φτωχοί, άνθρωποι τέτοιοι.
0: Και συμπολίτες μας είναι, δεν είναι μόνο μετανάστες. Άνθρωποι,
1: και καταφέραμε και περάσαν ακόμα και παιδιά σε πανεπιστήμια. Και τι, να μάθουν να περάσουν την τάξη, να δουλέψουν, όλα αυτά κάποιοι άνθρωποι το κάνουν από το υστέρημα του χρόνου τους. Αφιερώνουν χρόνο για να προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους. Δεν λέμε εμείς περίμενε 4 χρόνια, κάθε 4 χρόνια πότε θα γίνουν εκλογές για να σωθείς, να σε σώσει κάποιος σωτήρας.
0: Όχι, ο αγώνας είναι καθημερινός. Είναι καθημερινός, όπως και ο αγώνας της ζωής μας, είναι καθημερινός και αυτός.
1: Και αυτό λέμε στον καθέναν, που είναι τα πάντα. Είναι και ο αθλητισμός, είναι και ο πολιτισμός, είναι και ο κάθε τρόπος ζωής. Το να φτιάξεις μια τράπεζα τροφίμων, να φέρνεις δηλαδή, να μαζεύουμε από το υστέρημά τους ο καθένας εργαζόμενος και συνταξιούχοι, και να βοηθάμε οικογένειες άλλες που δυσκολεύονται να βγάλουν την καθημερινότητα, ή ακόμα και να δίνεις και αίμα σε συνανθρώπους σου. Αυτά είναι σημαντική δράση στην οποία συμμετέχεις. Και από εκεί είναι και οι μεγαλύτεροι αγώνες, οι απεργιακοί αγώνες, οι πολιτικοί αγώνες, που όλα αυτά είναι μια διαρκής διαδικασία. Δεν είναι ψήφισα, πάω να κοιμηθώ, σφάξε με αγά μου να αγιάσω, και μετά περιμένεις πότε θα έρθει η επόμενη τετραετία για να τιμωρήσω αυτόν που εξέλεξα και να βγάλω τον άλλο σωτήρα που περιμένω να με σώσει. Όχι. Ο λαός σώζει τον λαό. Αυτό είναι το σύνθημά μας και αυτό προσπαθήσαμε να δείξουμε με κάθε τρόπο και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Θέλω, πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, να πω ότι όλα αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν και πολύ πιο δυνατά κάθε τέτοιο μήνα, δηλαδή δεν υπάρχουν σπίτια για καθηγητές, για δασκάλους, για γιατρούς, οτιδήποτε άλλο, θα έπρεπε κάποια ώρα αυτό να το διεκδικήσουμε, όπως είχαμε παλιά μαθητική εστία στην Αθήνα, που πηγαίναμε και στις άλλες περιοχές Ελλάδος, φοιτητική εστία. Ένας χώρος τέτοιος που να...
1: Σαν λαϊκή συσπήρωση, συγγνώμη τώρα.
0: Και με χαμηλές τιμές και και δωρεάν θα μπορούσε να είναι αυτό.
1: Σαν πρόεδρο του εργατικού κέντρου, αλλά και η περιφερειακή μας σύμβουλη της λαϊκής συσπήρωσης και η Αλεξάνδρα Μπαλού, ο Παναγιώτης ο Σοφός, και στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε βάλει θέμα της αξιοποίησης του παλιού νοσοκομείου, που θα μπορούσε να γίνει μια εστία για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Κάτι ψελίζουν, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα πεθάνω και δεν θα προλάβω να το δω. Τόσο χρόνο θα πάρει.
1: Αυτό όμως το συζητάμε εδώ και μια δεκαετία. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο. Και όπως λέτε πολύ σωστά.
0: Αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι θα πεθάνω και δεν θα τα ζήσω κάποια τέτοια έργα μεγάλα, όπως τα master plan και τα μεγαλεπίβολα σχέδια. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα προλάβω να τα ζήσω.
1: Το master plan, επειδή υπάρχει κονόμα, μπορεί να το δείτε πιο σύντομα.
0: Ναι, αλλά 20 χρόνια τώρα όλο μελέτες κάνουμε για το λιμάνι.
1: Εδώ δεν έχουμε δει το νερό ακόμα.
0: Για το master plan του λιμανιού λέω, που είναι πιο παλιό. Του νερού είναι πιο καινούριο, ξέρετε. Το master plan για το λιμάνι 20 χρόνια το παιδεύουμε.
1: Να δούμε χωρίς νερό, θα μου πείτε. Είναι και αυτό ένα τρόπο επιβίωσης.
0: Ξέρετε, ναι, το νερό που το είπατε, αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, το τι εκατομμύρια πλαστικό δέχτηκε στα σωθικά της Ζάκυνθος φέτος και δεν ανοίγει μύτη για ένα κοινωνικό αγαθό που θα έπρεπε να το είχαμε διεκδικήσει όλοι οι Ζακυνθινοί πολύ πολύ δυναμικά.
1: Δεν το ανέφερα τυχαία το νερό, γιατί είναι, δηλαδή, είναι τραγική η κατάσταση.
0: Και δεν έχει ο κόσμος, ξέρετε, να αγοράζει κάθε μέρα μπουκάλια εμφιαλωμένα για το μαγείρεμά του, γιατί τις ανάγκες τους κάθε μέρα. Δεν έχει. Πώς θα γίνει δηλαδή, πρέπει με το στανιό το νερό της Ζακύνθου να το δίνουμε αλλού και εμείς να τραβάμε τη θάλασσα για να αγοράζουμε εμφιαλωμένο.
1: Μα είναι και ένας τόπος ευλογημένος από βροχές. Οι βροχοπτώσεις μόνο οι φωτεινές ήταν πάρα πάρα πολλές. Λοιπόν, και δεν υπάρχει η δυνατότητα συλλογής του νερού. Το οποίο βιάζεται.
0: Δεν θέλουμε. Εγώ λέω δεν θέλουμε. Και για τον ίδιο λόγο, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλουμε να πάμε το νερό στα ορεινά και αυτό το σωλήνα να τον παιδεύουμε, ξέρετε πόσα χρόνια. Ένα σωλήνα για να πάει από την Αγία Μαρίνα πάνω στις βολήμες, ειλικρινά από τα πρώτα χρόνια που δημοσιογραφούσα το θυμάμαι, το προσπαθούσαμε.
1: Ο Νιόνιος ο Κλάδης, που είμαστε μαζί στο Δημοτικό Συμβούλιο, το θέμα αυτό το έχει βάλει σε συνεννόηση.
0: Άπειρες
1: αλλά
0: φορές.
1: Είναι ένας άνθρωπος που ζει εκεί πέρα και παίρναγε καθημερινά από εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Πέντε φορές. Έχουμε βγάλει πόσες ανακοινώσεις για αυτό το θέμα. Έχετε δηλαδή. Πρέπει
0: και
1: να, αναφερθεί
0: στα
1: σκάνδαλο. Ναι, το έχετε γράψει πολλές φορές. Πρέπει να αναφερθεί μόνο στα σκάνδαλο. Δηλαδή, το μεγαλύτερο σκάνδαλο, κατά τη γνώμη μας, είναι ότι δεν γίνεται αυτός ο αγωγός. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Ότι δεν γίνεται αυτός ο αγωγός. Και αυτό είναι από μόνο του είναι τα πάντα. Δηλαδή ότι δεν γίνονται έργα που να εμπλουτίζουν την καθημερινότητα.
0: Δεν θέλουμε να πάμε το νερό στα βουνά που έχουν ανάπτυξη τουριστική.
1: Υπάρχει πολύ χρήμα, κυκλοφορεί πολύ χρήμα γύρω από το νερό.
0: Γι' αυτό.
1: Το μπορεί να γίνει κάτι άλλο, δηλαδή, πρέπει να πούμε.
0: Γι' αυτό το θέμα θα, τελικά θα γίνει καμία συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι να περιμένουμε, θα δοθεί καμία επί της ουσίας απάντηση.
1: Και δημόσια και ανοιχτά. Όπως βλέπετε, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Τέλος πάντων, είναι η ζωή μία μάχη. Όπως είναι η καθημερινότητά μας, έτσι είναι και η πολιτική.
0: Χρειάζεται όμως με πιο δυνατό τρόπο, γιατί ζητάμε αποτελέσματα, τέλος πάντων, οι κάτοικοι σε αυτό το νησί. Οι οποίοι το φετινό καλοκαίρι κινδύνευσαν οι μόνιμοι κάτοικοι να εκδιωχθούν από το νησί.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα κοινό μυστικό πλέον, έτσι.
0: Εμείς το λέμε και δημόσια ως μόνιμοι κάτοικοι. Πλέον, εγώ ένιωθα ότι θέλω να με διώξουν από το σπίτι μου που έμενα.
1: Δεν μπορείς να βγεις να πας να φας με την παρέα σου, με την οικογένειά σου, με αυτό. Δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση στην πόλη. Δεν, αυτό, δηλαδή,
0: δεν μπορείς να πας στη θάλασσα γιατί την κλείνει ο κάθε επιτίδιος.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πολύ σωστά. Όλη η βόρεια πλευρά πλέον είναι σχεδόν. Δεν μπορεί να την προσεγγίσει η άνθρωπο.
0: Και εκτός από τη βόρεια, θέλω να πω ότι και από εδώ πλευρά, στην Ανατολική, εκεί που έχουν χτιστεί και εκεί οι μεγάλες μονάδες, Τραγάκι, Γερακαρία, ναι.
1: Βόρεια, εγώ αφήνω.
0: Εκεί είναι κάτι μπράβο, εκεί στη θάλασσα και σου λένε εδώ απαγορεύεται να περάσεις. Έχουμε καταγγελίες, δεν το λέω τυχαία.
1: Γεωγραφικά η Ζάκυνθος, το Τσιλιβί και αυτά είναι προς το βορρά, οπότε γι' αυτό το είπα.
0: Ναι, το μυαλό μου να πήγε στο ναυάγιο από εκεί.
1: Τέλος
0: πάντων, όπου υπάρχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, έτσι για να το γενικοκεύσω, εκεί υπάρχουν άνθρωποι που λένε δεν μπορείς να κατέβεις, λέει, στην παραλία και μας το έχουν καταγγείλει οι συμπολίτες μας αυτό.
1: Εννοείται, έτσι είναι. Μα τους δίνει και έφερε μια τροποποίηση του κανονισμού του Αιγαίου η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Νέας Δημοκρατίας. Μπορείς να επαναχαράσεις τον Αιγαίο.
0: Δεν δηλαδή, την έφερε για να εξυπηρετήσει τον κόσμο, για άλλο σκοπό την έφερε.
1: Ναι, εννοείται. Για ποιο κόσμο. Είναι για την κερδοσκοπία κάποιον.
0: Εντάξει, είπαμε ανάπτυξη και επενδύσεις, αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε διαστρεβλώσει τα πάντα. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη και επενδύσεις, να κλείσεις αντισυνταγματικά τη δίωδο στη θάλασσα στον πολίτη. Αυτό δεν λέγεται ανάπτυξη.
1: Το θέμα είναι ότι γίνεται συνταγματικά.
0: Αυτό λέγεται αλλιώς, κάπως αλλιώς.
1: Το θέμα είναι ότι δεν είναι αντισυνταγματικό, ότι γίνεται συνταγματικά με το γράμμα του νόμου.
0: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, εγώ το σύνταγμα που το έχω διαβάσει, το σύνταγμα εκείνο όταν απελευθερώθηκε η Ελλάδα. Λέει ότι η πρόσβαση στις παραλίες της Ελλάδος είναι ελεύθερη. Πουθενά δεν είδα να λέει ότι πρέπει να το κλείνεις και να βάλεις ομπρέλες και να βάλεις και ένα φουσκωτό να λέει μην περάσετε. Ειλικρινά σας το λέω. Το σύνταγμα της Ελλάδος το έχουμε διαβάσει όλοι νομίζω. Λοιπόν, από τις πρώτες παραγράφους είναι η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Τώρα, αν θέλουν να αλλάξουν το Σύνταγμα για λόγους ιδιωτελείς, επειδή βάζουν την καραμέλα της ανάπτυξης και των επενδύσεων για άλλους λόγους, τώρα που θα τους αναλύσουμε κάποια άλλη φορά, δεν πρέπει να κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον σε αυτή την Ελλάδα.
1: Α, ήδη από φέτος, πόσα κτίσματα ακόμα ξεκινάνε, μεγαθύρια, τα οποία πάλι θα λιώσουν το φυσικό περιβάλλον, πάλι θα κάνουν αυτό. όλο υπόσχονται δουλειές και τέτοια, σε ποιους όμως είναι η αλήθεια. Και εντάξει, καλά κρατάει η κερδοφορία, το θέμα είναι ότι πλέον το νησί έχει ξεπεράσει τα ωριά του. Και επειδή και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε κάνει πολλές φορές κάποιες συζητήσεις, δεν μπορεί να συζητάμε για αναβάθμιση του βιολογικού ή για ίδρυψη, όταν δεν έχεις και συγκεκριμένο σχέδιο. Δηλαδή, τι πάει να πει αναβάθμιση του βιολογικού, για πόσα χρόνια ήδη ο βιολογικός υπολείπεται, και έχει να κάνει με αυτό του είδους την άναρχη ανάπτυξη και την άναρχη καπιταλιστική ανάπτυξη. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή ο βιολογικός έπρεπε να είχε φτιαχτεί για να εξυπηρετεί 12.000.
0: Ναι, την πόλη και το αργάσι.
1: Βήματα. Έχουμε φτάσει στις 22. Η αναβάθμιση θα είναι για να φτάσεις στα 22 ή για να φτάσεις στα ξενοδοχεία που θα φτάσουν στην επόμενη τριετία, που, και λέω ξενοδοχεία γιατί μια τεράστια ξενοδοχειακή μονάδα ισούται με τρία χωριά.
0: Ναι, έχει πολλά λίματα.
1: Για να καταλάβουμε τι συζητάμε. Ναι. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι βιασμός της ίδιας της Ακίνθου. Αλλά όταν υπάρχει το κέρδος και βάζεις σε πίσω όλα τα άλλα, γιατί τελικά όλα είναι το κέρδος ή η άνθρωπινη ζωή, και έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο να λένε οι κάτοικοι της Ακίνθου ότι θα φύγουν εκτός Ακίνθου, ότι δεν θα φύγουν εκτός Ακίνθου, ότι δεν μπορούν να ζήσουν.
0: Δεν μπορούν να μείνουν, ειδικά με τα λίμματα, κάθε καλοκαίρι ξέρετε τι γίνεται. Όλα τα λίμματα πέφτουν ανεπεξέργαστα. Δηλαδή αυτό δεν είναι μόνο έγκλημα κατά του περιβάλλοντος, είναι και σοβαρό υγειονομικό θέμα και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Όλοι σφυρίζουν αδιάφορα.
1: Δεν αναδείξαμε αρχές Αυγούστου και με φωτογραφίες που αδειάζαν τα λίμματα έξω από το νοσοκομείο και χυνόντουσαν τα λίμματα, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ, που επειδή είναι ο αγωγός που τα παίρνουν από το Τσιλιβί και το συνδέανε με τον αγωγό για να πάει στο...
0: Ναι, για να πάνε στο βιολογικό, από τον οποίο πάλι ανεπεξέργαστα φεύγουν.
1: Να βρωμάει ο κόσμος και αυτά, δηλαδή, ένα πράγμα απίστευτο, δηλαδή.
0: Είχε τύχει να περάσετε κι εσείς από εκεί, γιατί αυτή τη σκηνή δεν την έχω δει, γιατί είναι άλλο να το ζήσεις και άλλο να το περιγράφεις, όλο να το ζήσεις.
1: Ναι, μα σας λέω, και τραβήξαμε και φωτογραφίες και τις στείλαμε και δελτίο τύπου παντού.
0: Ξέρετε, θέλω να καταλήξω στο ότι τα ρίχνανε εκεί για να πάνε στο βιολογικό. Ένα βιολογικό που κάθε Αύγουστο δεν αντέχει και τα λίμματα φεύγουν ανεπεξέργαστα στο ποτάμι. Όποιος το δει το ποτάμι, διεγυμνού οφθαλμού το χρώμα του φαίνεται τι έχει μέσα. Μα, και σίγουρα δεν έχει νερό.
1: Αν έχετε μια εικόνα το 2026, λες και είμαστε στο 1830.
0: Τότε ήταν καλύτερα, γιατί δεν είχαμε τουρισμό και δεν υπήρχαν τόσα λίμματα. Το 1800 δεν ξέρω πώς ήταν η Ακίνθος, εννοείται. Την έζησα όμως στην προ-τουρισμού εποχή, πριν το 80 όμως. Επειδή δεν υπήρχε τόσος κόσμος, όχι, δεν είχαμε τέτοια περιβαλλοντικά προβλήματα και η κάθε οικογένεια διαχειριζόταν τα του οίκου της ευπρεπώς. Ακόμα και όσοι είχαν κτηνοτροφικές μονάδες ήξεραν πώς έπρεπε και πού έπρεπε να στείλουν και να δώσουν την κοπριά των ζώων, που την χρησιμοποιούσαν για λίπασμα. Τώρα όμως δεν κάνουμε αυτό, τώρα ζούμε όλοι μαζί, άνθρωποι και λίμματα ένα.
1: Τέλος πάντων, σκοπός είναι να πάμε μπροστά, να πάμε αλλά μπροστά έτσι δεν μπορείς να πας.
0: Έτσι δεν γίνεται να πάμε μπροστά, ούτε είναι ανάπτυξη αυτό το πράγμα που γίνεται στη Ζάκυνθο.
1: Θέλει ανατροπή σε όλα, αλλαγή, πλέψη σε όλα, θέλει επαναστατικές αλλαγές. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν πάει. Έχει απίσει από παντού και φαίνεται.
0: Οι οποίες αλλαγές να είναι σε όφελος της κοινωνίας. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εννοείται, ναι. Ξέρω εγώ, είναι αυτονόητο για μένα αυτό. Δεν μπορεί να είναι σε όφελος κάποιου άλλου. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Θα τα πούμε με το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έχουμε εξελίξεις και εδώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είμαστε καλά. Τις καλημέρες μας, κύριε Πρόεδρε. Έγινε. Γεια σας. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου μας μίλησε για μια σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν και με τη συγχρονική εικόνα της Ακίνθου, με αφορμή την επίσκεψη κλιμακίου, στα κινητοποίησεις που έγιναν στην πρωτεύουσα, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις ομιλίες εκεί των κορυφαίων κυβερνητικών παραγόντων. Λοιπόν, εμείς να πάμε τώρα να ακούσουμε πράγματα επίκαιρα, επειδή ανοίγουν τα σχολεία σε λίγες μέρες και υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στα βιβλιοπωλεία. Για πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε ένας από τους πιο παλιούς βιβλιοπόλες της Ζάκυνθο, ο κ. Σπύρος Μιλωνής.
2: Πώς, τι αγορά για τα παιδιά.
3: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.
3: Τα είδη είναι πάμπολα. Υπάρχει ποικιλία ειδών, ποικιλία τιμών για όλα τα γούστα και όλα τα βαλάντια.
2: Ναι. Μπορούμε να δώσουμε ένα δείγμα μεγέθους από πού ξεκινάμε, ας πούμε, και μέχρι που φτάνουμε.
3: Όσον αφορά τις τσάντες σχολικές που είναι οι μέρες τώρα, ξεκινάμε από νηπιαγωγείου 10 ευρώ, 12 ευρώ. Φτάνουμε μέχρι τα Και 50 και 60 και 70 ευρώ.
2: Ανάλογα για την ποιότητα.
3: Ανάλογα στην ποιότητα, ανάλογα αν θέλει ο άλλος τρόλε ή σακίδιο πλάτης. Υπάρχουν όμως για όλες τα...
2: Για μεγαλύτερα παιδιά, από πού ξεκινάμε, για παιδιά του δημοτικού, του γυμνασίου.
3: Για του δημοτικού ξεκινάμε από τα 17-18 ευρώ και φτάνουμε μέχρι τα 50-55. Για παιδιά γυμνασίου, λυκείου, τώρα ξεκινάμε και από τα 25 ευρώ και να φτάνουμε μέχρι τα 35-40 ευρώ.
2: Είναι πιο μεγάλες το λυκείο γιατί παίρνουν πολλά βιβλία.
3: Είναι μικρότερες γιατί παίρνουν λιγότερα βιβλία.
2: Ναι, τα πιο μικρά παιδιά εννοείται.
3: Όχι, τα πιο μεγάλα παιδιά.
2: Ναι.
3: Το λυκείο παίρνουν...
2: παίρνουν λιγότερα βιβλία. Λοιπόν, σας κάνει σκληρό και αθέμητο ανταγωνισμό το ίντερνετ.
3: Το ίντερνετ δημιουργεί ένα πρόβλημα σίγουρα, είναι μέσα και αυτό στο παιχνίδι. Αλλά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Οπότε είναι και αυτός ένας ανταγωνιστής.
2: Για τα υπόλοιπα μολύβια, στήλους, γόμες, τετράδια, υπάρχει άνοδος των τιμών που θα ήταν λογικό γιατί με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου ξέρουμε τα πάντα έχουν ακριβή.
3: Ευτυχώς για τα δικά μας είδη δεν παρατηρείται αυτή η αύξηση τιμών που παρατηρείται ειδικά στα σούπερ μάρκετ και στα καύσιμα και στην ενέργεια.
2: Ναι.
3: Σε εμάς τα οι τιμές μας είναι στο 95% των ειδών μας, είναι στις ίδιες τιμές με πέρυσι. Υπάρχει ένα 5% ευρωπαϊκά εργοστάσια που έχουν μία αύξηση αλλά ανεπαίσθητη του 2-3%.
2: Ναι. Έχουν ξεκινήσει να ψωνίζουν τα παιδιά ή περιμένουν να είναι στο σχολείο πρώτα?
3: Ήδη έχουν ξεκινήσει από μέρες αρκετές να ψωνίζουν τις τσάντες τους.
2: Ναι. Έχουν ξεκινήσει τα παιδιά να ψώνουν τις αγορές τους για τη σχολική χρονιά.
3: Ναι, από μέρες αρκετές έχουν ξεκινήσει η αγορά της τσάντας που προηγείται.
2: Ναι.
3: Τώρα είμαστε στη φάση της αγοράς των ξενόγλωσσων βιβλίων για τα φροντιστήρια και από Παρασκευή που θα ανοίξουν θα πάμε και στη φάση των, των αναλώσιμων ειδών για τα που χρειάζεται το κάθε παιδί για την τάξη του.
2: Τι λένε, λένε ότι δυσκολεύονται, ζητάνε χαμηλότερες τιμές, ξέρω, είναι κάτι αυτό που το βλέπετε?
3: Ένα μικρό ποσοστό ζητάει, βλέπουμε ότι δυσκολεύεται και ζητάει κάτι καλύτερο, κάτι ή σαν έκπτωση, κάτι φτηνότερο σαν είδος, αλλά θέλοντας όλοι να κάνουν το χατήρι των παιδιών τους, αντιδρούν θετικά προς το παιδί τους και τους το παίρνουν. Ό,τι τους αρέσει.
2: Άρα να πούμε ότι περιμένουμε κάποιους καλούς τζίρους αυτή την περίοδο, γιατί όπως όλες οι κατηγορίες των επαγγελμάτων, έτσι και εσείς έχετε συγκεκριμένες ημέρες και διάστημα που δουλεύετε.
3: Σίγουρα ο τζίρος αυτών ημερών είναι καλύτερος. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα που είναι σε όλους γνωστό, η υπογεννητικότητα. Τα παιδιά λιγοστεύουν.
2: Είναι λίγο μειωμένα τα παιδιά, ο αριθμός τους.
3: Από ό,τι διαβάζουμε και στατιστικές, υπάρχει ένα 18% μέσα στην τελευταία εξαετία μείωση παιδιών που πάνε που εγγράφονται στα δημοτικά σχολεία.
2: Ναι.
3: Άρα αυτό είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε όλα τα βιβλιοπολία, αλλά όχι μόνο.
2: Και που νομίζω το νιώθετε ίσως την πρώτη, ίσως γιατί εμείς το ξέρουμε ακαδημαϊκά. Εσείς το αντιμετωπίζετε πρόσωπο με πρόσωπο.
3: Ναι. Βλέπουμε ότι και τα σχολεία συρρυκνώνονται σε όλη την Ελλάδα και οι μαθητές λιγοστεύουν.
2: Μακάρι να βρεθεί τρόπος με πολιτικά μέτρα αυτό να αναστραφεί για τη χώρα μας.
3: Ναι, πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική πολιτική που να βοηθάει ώστε να μπορέσουν τα νέα ζευγάρια να προχωρήσουν πιο εύκολα σε παιδιά.
2: Αν και στη Ζάκυνθο υπάρχει εκτίμηση ότι λόγω του ότι έχουμε πολλούς οικονομικούς μετανάστες που μένουν εδώ δεν είναι τόσο οξύ το πρόβλημα στους άλλους παιδιούς.
3: Κι όμως τα παιδιά των παλιών μεταναστών που είναι 30 ετία στη Ζάκυνθο, πολλά από αυτά τα παιδιά παντρεύονται και φεύγουν στο εξωτερικό. Οπότε και εκεί υπάρχει μείωση παιδιών.
2: Το βλέπετε δηλαδή το θέμα και στη Ζάκυνθο είναι πλέον ορατό.
3: Είτε γυρνούν στην χώρα προέλευσής τους, είτε πάνε σε χώρες της Ευρώπης άλλες.
2: Οπότε ευκαιρία δοθήσει σήμερα να θίξουμε και αυτό το θέμα και σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Και εγώ.
0: Ήταν ο κύριος Σπύρος Μιλωνάς ο Βιβλιοπόλης για όλα τα νέα που αφορούν τις αγορές των μαθητών λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Το ρολόι δείχνει μία εδώ στο στούντιο του Ερμή και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας για σήμερα Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, στην πρώτη σελίδα του Ερμή διαβάζουμε Περιφερειακή Σύμβουλη για το έργο της σύνδρευσης στα ορεινά. Πού είναι η περιφέρεια που χρηματοδοτεί και παρακολουθεί το έργο? Θέτουν αυτό το ερώτημα με την επισήμανση ότι υπεύθυνος για όλα αυτά είναι ο ίδιος ο Περιφερειάρχης. Και υπάρχουν δηλώσεις από τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Διονύση Γιακουμέλη, εδώ τον συμπατριώτη μας. Ο κύριος Γιακουμέλης επισημαίνει ακόμα ότι έχουν αλλοιωθεί από τον ήλιο οι σωλήνες που είναι στην Ήπεθρο πεταμένοι εδώ και 3 χρόνια. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Ερμή. Πάμε να δούμε άλλα θέματα. Ψυχρολουσία για τους αγρότες από την ΑΔΕ. Παρακράτηση επιδοτήσεων αν υπάρχουν οφειλές στο δημόσιο. Και λίγες ώρες πριν χτυπήσει το κουδούνι στα σχολεία. Τι λένε τα τελευταία νέα. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο με αντιπαραθέσεις με αφορμή την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ενώ έχουμε τον πρώην δήμαρχο Νικήτα Αρετάκη που σε παρέμβαση του επισημαίνει πιστοποίησαν στον εργολάβο εργασίες που δεν έγιναν. Στην εφημερίδα Ερμής διαβάζουμε σήμερα έτοιμα για έλεγχο και στο έργο του αγωγού ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών. Και ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Ξένος μιλά στον Ερμή για τα θέματα αυτά που μας απασχολούν τις τελευταίες μέρες με το έργο του αγωγού στα βουνά. Βλέπουμε σκηνές του παρελθόντος να αναπαράγονται στο Δήμο της Ζακύνθου, επισημαίνει. Και ακόμα με αμύωτη ένταση τα τροχαία ατυχήματα, αν και μπήκε ο Σεπτέμβριος μήνας. Στον Ερμή διαβάζουμε ακόμα, ξεκίνησαν οι πρώτες αγορές στα σχολικά ήδη, δηλώσεις από τους υπευθύνους των βιβλιοπωλείων στο νησί μας. Και όλη η αθλητική επικαιρότητα σε 2 σελίδες. Ατσάλινη Ζάκυνθος, ο λόγος για τον ΑΠΣ Ζάκυνθος, ένας σπουδαίος βαθμός στη Χρυσούπολη, 1-1 με αντίπαλο τον Έστω. Στον Ερμή και στην αθλητική επικαιρότητα ΕΠΣ Ζακύνθου, η Ροδούλα Σπινθάκη στην Προεδρία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής που θα οδηγήσει σε εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νίκη για τον ιστορικό ισοπαλίες σε Κομωτινή, Λάρισα και Καβάλα στην πρεμιέρα. Αυτά και από την αθλητική επικαιρότητα στην εφημερίδα Ερμής. Εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους σας.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο ασπροσάν.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

σου ένας διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήλιδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Real Classico. Λίγο διαφορετικό σήμερα. Εδώ κάποια θεματάκια με το διαδίκτυο. Τα έλυσα. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπαίνουμε λίγο διαφορετικά σήμερα, χωρίς τις μουσικές υποκρούσεις εκείνες. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας. Μαζί θα πάμε από τώρα και όπου μας βγάλει να μιλήσουμε για τα αθλητικά μας, για όλα αυτά, τέλος πάντων, που έχουν συμβεί, που θα συμβούν κατά την διάρκεια της σημερινής εκπομπής. El Clásico είναι, απλά λίγο διαφορετικό. Συντονιστείτε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ραδιόφωνο του Ρυμιστού στους 91,8. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026. Πάμε γερά, πάμε δυνατά, με αποφασιστικότητα, να δώσουμε έμφαση σε όλα αυτά τα γεγονότα που δημιουργήθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά.

Μαζί θα πάμε να βγούμε στο σημερινό ξέφωτο. Να περάσουμε μέσα από περίεργες διαδρομές, από διάφορα μονοπάτια, μέχρι να αγγίξουμε την ουτοπία. Έτσι, να ξεφύγουμε λίγο από τα συνηθισμένα, να βάλουμε λίγο χρωματάκι έτσι στην γκρίζα ζωή μας. Αυτό το δίωρο, αθλητισμός, κοινωνία, πολιτική, επικαιρότητα, όλα μαζί στο δικό μας, θα έλεγα, πλυντήριο ειδήσεων. Θα δώσουμε βήμα σε όλους εσάς. Θα δώσω μετά τις 2 η ώρα. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει τη δική του παρέμβαση, γιατί έχουμε να πούμε τόσα πολλά. Είχαμε πρεμιέρα στην Super League 2. Η Ατσάλινη Ζάκυνθος γυρίζει πίσω, γύρισε πίσω, γυρίζει με το βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στον Νέστο Χρυσοβούλης στη Βόρεια Ελλάδα. Η ομάδα μας κατάφερε να πάρει αυτό τον υπερπολύτιμο βαθμό. Στην προσπάθεια που κάνει φέτος, σε αυτή την δύσκολη προσπάθεια, και όταν λέμε δύσκολη προσπάθεια καταλαβαίνετε γιατί, τι εννοώ, χωρίς γήπεδο, χωρίς τίποτα, όχι, χωρίς γήπεδο τα υπόλοιπα όλα τα έχουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι να πούμε κι εμείς. Μας έγινε συνήθεια πλέον το ότι δεν έχουμε γήπεδο. Το ότι η ομάδα μας στην τρίτη αγωνιστική στο εντός έδρας παιχνίδι με την Ελλάς Ήρου δεν θα παίξει στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, αλλά θα παίξει στο γήπεδο του Άργους. Αυτό, έτσι, μας θλίβει. Απίστευτα, θα έλεγα. Μας στεναχωρεί. Μας δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα. Αλλά θα πει κάποιος, έτσι όλα μια συνήθεια είναι. Είναι μια συνήθεια η οποία δημιουργείται από εδώ και στο εξής. Μια ζακυνθινή κοινωνία που, εντάξει, για αυτό το θέμα είναι εν υπνώση, θα έλεγα. Δεν αντιδρά κανένας, αλλά και να αντιδράσει τι θα γίνει. Σιγά τα ΟΑ δηλαδή. Η ομαδάρα μας δεν θα παίξει στο γήπεδό μας. Αυτό τώρα πότε θα γίνει δεν ξέρω. Έτσι κι αλλιώς οι εργασίες στο δημοτικό στάδιο προχωρούν με ρυθμούς, θα έλεγα, μυρμηγκιού, όχι χελώνας. Δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε εδώ σήμερα στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Θα μιλήσουμε φυσικά για την αγαπημένη μας ΕΠ Ζακυνθού. Εδώ κι αν σας έχω νέα, ΕΠ Ζακυνθού, νέα προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Έχουμε και πλέον και πρόεδρο και αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα. Όλα τα έχουμε εδώ. Διότι είναι άλλο αυτό που πιστεύεις και άλλο αυτό που τελικά συμβαίνει. Μπάλα είναι και κυλάει. Μπάλα είναι και αποφασίζει. Και κάπου εκεί έρχεται το παιχνίδι. Διότι το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. Απρόβλεπτο όμως είναι και στην άλλη του μορφή. Όχι στην αγωνιστική, αλλά στην διοικητική. Εκεί πάντα υπάρχει ο ήρωας του τελευταίου λεπτού στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά υπάρχουν και ήρωες οι οποίες, ήρωες εισαγωγικά το βάζω, οι οποίες δημιουργούν νέα, έτσι, δεδομένα, νέα τετελεσμένα. Και ναι, είναι το γκολ, όπως έτσι θα το έλεγα παλιότερα. Πρόεδρος στην Διοικούσα Επιτροπή, στην προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η κυρία Ροδούλα Σπινθάκη. Έχω να σας πω πολλά παρασκήνια για αυτή την εκλογή.

Έχω συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία, θα έλεγα, για αυτό το κομμάτι. Θα σας πω σε λίγο τι εννοώ, παιδιά. Διότι εδώ στο El Clásico κρύβεται το κανονικό παιχνίδι, έτσι. Εδώ γίνονται όλα. Γιατί η μπάλα στη σέντρα εδώ, τα μικρόφωνα ανοιχτά, οι απόψεις απέναντι. Διότι εδώ το παιχνίδι δεν τελειώνει στο 90, στο 90 αρχίζει. Λοιπόν, έπεισα κίνθου προσωρινή διοικούσα επιτροπή με πρόεδρο την κυρία Ροδούλα Σπινθάκη, με αντιπρόεδρο τον Ντένι Κόκλα, έτσι το φίλο μας, και με γενική γραμματέα την κυρία Αναστασία Κορφιάτη. Γενική υπόθεση. Αλλά το ζουμί από αυτή την ιστορία δεν είναι έτσι στο προσκήνιο, είναι στο παρασκήνιο της συγκεκριμένης εκλογής. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για Αμπζάκυνθο, θα μιλήσουμε για φυσικά για την ομάδα μας, για τον Αμπζάκυνθο, θα μιλήσουμε για Σούμπελικ 2, θα μιλήσουμε για Σούμπελικ 1, θα πούμε πολλά πράγματα. Συντονιστείτε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας και μαζί θα πάμε από τώρα και όπου μας βγάλει, σε αυτό το ανηφόρι που λέγεται ζωή. Πάρα πολύ ωραία. Έχω αρκετά μηνύματα από αρκετούς φίλους από ό,τι βλέπω εδώ. Συντονιστείτε, παιδιά μου.

χαιρετίζω εδώ κόσμο και κοσμάκια από το νησί της Ζακύνθου, από το ηλιόλουστο Τζάντε, το καλοκαιρινό Τζάντε, κάνει ζέστη. Είμαστε τώρα στις 7 του Σεπτέμβρη, αρκετή ζέστη, καλοκαίρι, αρκετός κόσμος στο νησί. Προσοχή παιδιά όμως, μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Προσοχή σε αυτούς που βιάζονται, προσοχή σε αυτούς που είναι απρόσεκτοι. Γενικά προσοχή στην βαφή. Ο κόσμος βιάζεται. Χαιρετισμούς να δώσουμε και στους φίλους μου τους ταξιτζίδες στα ρήφες. Γεια σας παιδιά, μην τρέχετε πολύ, ηρεμία λίγο. Όλοι τρέχουν, τα ταξί τρέχουν, τα βανάκια τρέχουν, τα βιτιοφόρα τρέχουν, τα λιματοφόρα τρέχουν, τα λεωφορεία επίσης τρέχουν, οι γουρούνες τρέχουν, τα αυτοκίνητα τρέχουν, τα μηχανάκια τρέχουν. Μια ζωή στο τρέξιμο. Τι προσπαθούμε να προλάβουμε, αλήθεια είναι. Πολλά δυστυχήματα, πολλά ατυχήματα. Είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν που έγινε στο δρόμο των Αμπελοκήπων προχθές, εκεί στην επικίνδυνη αυτή η διασταύρωση. Εκεί ακριβώς τη διασταύρωση του Γαλινού που λέμε. Αυτός ο δρόμος εκεί είναι Καρμανιόλα. Αυτοκίνητο το οποίο πέρασε το stop. Ερχόταν από τους Αμπελόκηπους, από τον κάθετο δρόμο εκεί, από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου κάτω. Πέρασε το stop. Ερχόταν το ζευγάρι εκεί με το μηχανάκι, έπεσε πάνω. Χαμόσα, κυρίες και κύριοι. Τι να πούμε, έτσι περαστικά στα δύο παιδιά. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Και να ήταν μόνο αυτά. Βαρύς ο φόρος του φετινού καλοκαιριού. Είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν με το F4 Phantom, το οποίο έπεσε. Δύο πιλότοι μας

Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν με την πτώση του αεροπλάνου. Δύο πιλότοι μας, δύο παλικάρια χάθηκαν με αυτό τον τρόπο, άδοξα θα έλεγα, για μια επίδειξη. Τι τις θέλουν τις επιδείξεις, παιδιά? Για ποιο λόγο, τώρα έτσι να θρηνεί μια ολόκληρη χώρα για μια επίδειξη? Χάθηκε ένα αεροπλάνο, χάθηκαν δύο παλικάρια. Πραγματικά πάγωσε το αίμα μας με αυτό, με αυτή την τραγική είδηση. Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ αρκετούς φίλους, πολλά μηνύματα. Χαιρετίζω το φίλο μου τον Κώστα, το φίλο μου τον Σάκη. Γεια σου Ντένι. Τις, εδώ τις γυναίκες εκπομπής. Δώσε χαιρετισμό στην σύζυγό μου τη Σοφία. Γεια Σοφάκη. Εντάξει, να δώσω και στη μάνα μου, παιδιά. Λοιπόν, στη φίλη μας τη Γιώτα, την Τότα, στη φίλη μας τη Ρένα, τη Μαρία, στην φίλη μας εδώ την Ντίνα. Γεια σου Ντίνα. Φυσικά, έτσι να δώσουμε χαιρετισμούς και στο νέο Προεδρείο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, φυσικά στις δύο κυρίες, την κυρία Ροδούλα Σπινθάκη, την Πρόεδρο, την κυρία Αναστασία Κορφιάτη, την Γραμματέα, και φυσικά έτσι, στον Αντιπρόεδρα, τον Ντένι Κόκλα. Έτσι, τι έγινε παιδιά, τρυπώσατε μέσα, όπως λέει και ο Βουτζάς, άμα τρουπώσω, τρούποσα. Διότι στην Ελλάδα ουδέν μονιμότερον του προσωρινού.

Άλλος φίλος εδώ πέρα στο γήπεδο λέει ούτε εργάτης Μίτσο. Λοιπόν, δεν υπάρχει εργάτης. Και γιατί να υπάρχει εργάτης ρε παιδιά? Έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Γιατί να υπάρχει εργάτης? Έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Αρκεί να το αποδεχτούμε.

δηλαδή, αν δεν το αποδεχτούμε, πρέπει εμείς, δηλαδή σαν κοινωνία, αυτό το πράγμα που είπε ο Δήμαρχος, ότι πάρουν και καλό, υπάρχει και κακό σενάριο, γιατί να μην υπάρχει. Διότι πρέπει να αποδεχτούμε έτσι τα 5 στάδια. Υπάρχουν 5 στάδια μέχρι να γίνει η αποδοχή αυτή, δηλαδή μέσα μας να το δουλέψουμε, όπως είναι τα 5 στάδια μιας απώλειας. Έτσι λοιπόν έχουμε και τα 5 στάδια της, του συγκεκριμένου θέματος που αφορά το δημοτικό στάδιο. Δηλαδή πρώτα έχουμε το πρώτο στάδιο της άρνησης. Δηλαδή εμείς σαν άτομα, σαν φιλάθλοι της ομάδας, δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε και να δεχτούμε την πραγματικότητα τη συγκεκριμένη με το δημοτικό στάδιο. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της άρνησης. Δυσκολευόμαστε να το αποδεχτούμε, να δεχτούμε την πραγματικότητα. Είναι μια δυσκολία, αρνούμαστε. Μετά πάμε στο στάδιο του θυμού. Η δυσφορία δηλαδή μετατρέπεται σε θυμό. Αισθανόμαστε την αδικία, αναζητούμε ευθύνες στους άλλους και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο του θυμού, έτσι. Μετά πάμε στο τρίτο στάδιο που είναι η διαπραγμάτευση. Προσπαθούμε δηλαδή σαν άτομα να βρούμε τρόπους να ελέγξουμε την κατάσταση. Να κάνουμε εσωτερικές διαπραγματεύσεις, να δούμε μήπως φταίμε και κάπου εμείς, έτσι. Μετά βέβαια περνάμε στο στάδιο της κατάθλιψης. Είναι μια κρίσιμη φάση αυτή της εσωτερήκευσης του συγκεκριμένου θέματος. Δηλαδή περνάμε στη φάση της κατάθλιψης εμείς σαν φίλαθλοι της ομάδας. Και μετά πάμε στο τελευταίο στάδιο που είναι η αποδοχή. Έτσι. Τα άτομα, οι φίλαθλοι συνειδητοποιούν τη νέα πραγματικότητα. Βρίσκουμε τρόπο να συνεχίσουμε τις ζωές μας, γνωρίζοντας ότι η ομάδα μας ποτέ ίσως να μην αγωνιστεί φέτος ή στην έδρα της. Άρα λοιπόν παιδιά, φίλοι και φίλες, πρέπει να αποδεχτούμε αυτά τα στάδια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την άρνηση, να πάμε στο θυμό, τη διαπραγμάτευση, την κατάθλιψη και την αποδοχή. Σε ποιο στάδιο πιστεύετε ότι είμαστε εμείς τώρα σαν ζακεθινή κοινωνία? Στείλτε μου μήνυμα. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Αν είναι η αγάπη αμαρτία. Γιατί μη μου πείτε λοιπόν ότι τώρα πιστεύετε ότι μέσα στον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο θα παίξουμε μπάλα στο δημοτικό στάδιο.

Δεν ξέρω αν το πιστεύετε. Έτσι, γιατί αν το πιστεύετε είναι εντελώς λαθασμένη αυτή η αντίληψη. Πλανάστε πλάνη νυχτρά. Σας το λέει ο Δημήτρης ο Πέτας, παιδιά. Μην περιμένετε πολλά πράγματα, διότι ο φίλος μου ο Νίκος ο Μούσορας προχθές ήταν εκεί στο στάδιο, μου έστειλε εδώ πέρα κάποιες φωτογραφίες με αυτά, τέλος πάντων, τα μπάζα, με αυτά που συμβαίνουν εκεί πέρα στις από κάτω αίθουσες της Κερκίδας. Και πραγματικά έτσι όπως τα είδα απογοητεύτηκα. Είναι σαν να μην έχει πέρασει μια μέρα και ο μήνας τώρα έχει 7, έτσι. Δεν έχει 9, έχει 7 Σεπτέμβριο 2026. Λοιπόν, πάμε γερά, πάμε δυνατά. Βέβαια θα πει κάποιος ο Δήμος τώρα, θα ασχοληθεί με το δημοτικό στάδιο. Εδώ έχει άλλα πράγματα να λύσει. Εδώ έχει πάρει φωτιά η Καλαμαριά. Με καταγωγούς εκεί στα ορεινά, με καταγγελίες, χαμός γίνεται. Να το μετρήσει. Σιγά μην ασχοληθεί τώρα ο Δήμος με αυτά τα πράγματα. Θα χαμηλώνουν τα φώτα. Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Πάμε.

0: Λοιπόν, χαιρετίζουμε εδώ τους φίλους και τις φίλες. Φυσικά τους υποστηρικτές μας: Μάγκο, Παραλία Τσιλεβί, Τάκης Γκλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα, Κατρίνα Πιζιάλινα, Κάκυλα στο Καλαμάκι, Πιτσαρία Τελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην οδό Λάμπουρ Ζήβα 19, Φούρνος του Κόουτς, Θοδωρής Κενήσης, Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ, Καφέ Κάπου, Μούτσα Μαρτινέγκου 6 και Σαντουρέικα. Συνεχίζουμε με τον Αλέκο Καλογέρι, Alex Fruit, στην Καμάρα και Λοζάρο και στον Πλάνο. Φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα από τον Αλέκο της καρδιάς μας. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λοζάρου 117. Γεια σου Μητσό. Συνεχίζουμε με το Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμάλεκης, πλυντήριο αυτοκινήτων εδώ κοντά στη γειτονιά μας. Πάμε και στο Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83. Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών, Λοποτέσιο Δρόμος Αεροδρομίου. Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων στα Καμπασέικα. Τρόφιμα ανώτερης ποιότητας και Αναστάσιος Παπαδρέου, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών, Κρίκρη στη Ζάκυνθο. Ακαδημία Ψάκυνθος, έναρξη Ακαδημίας. Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός. Γίνονται εγγραφές στη τηλέφωνο επικοινωνίας 698-98-23-056. Και από εκεί στην οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο.
1: Θα χαμηλώνουνε τα φώτα στη σκηνή.
0: Πάμε και στην εταιρεία Gizmo, στον αγγελικό web, εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Γιώργος Καπνίσης, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος, στο Αργάσι. Γεια σου Πανώ. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα. Στρωματοπία Ζακίτου στο Κατογέρα Καραϊό. Παναγιώτη Τρανή. Κατασκευάζουμε για εσά χειροποίητα στρώματα ύπνου στο δικό μα φυσικά χώρο. Τηλέφωνο 2615061429. Πάμε και στην εμπορική και Γκλαβά Διονύσιο Πάκαλη Μάριο στην Αγριλιά. Χαρτικά, απορριμπαντικά, χημικά πισίνα. Τηλέφωνο 2615041381. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιο, όπισθεν διοικητηρίου. Πάμε και στο φίλο μας το Θεοδωρή το Ξένο. Venus, Beach Bar στο Τσιλιβί. Τηλέφωνο 2650-24-506. Χάζα από ταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50. Γεια σας παιδιά. Ποιότητα στα προϊόντα μας, σας συναγώνησες τιμές. Τηλέφωνο 23-491. Πάμε και στο Καλλινικό. Παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. 697-899-5442. Πυροπολείο Πύλικα, Κάλου 73. Τερέζα και Στάθης περιμένουν εκεί να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει στο λατέιδι κρέατος. Φύσιο Ζαντενίκος Κουρούπαλος, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, απελματογράφημα. Στην οδό Κάλβο 110 και Τεμπονέρα, Αγωνία. Και τέλος, ταβέρνα διαχρονικό σχολικά, Δοκώστας Πλέσας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πόσα έχουμε να πούμε σήμερα? Έχουμε την Super League 2, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα. Έτσι, σε τρεις δόσεις, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Αλλά θέλω να πω κάτι για αυτή την κατηγορία. Είπαμε, ρε παιδιά, να κάνουμε μερικά βήματα μπροστά. Να κάνουμε μερικά βήματα αναβάθμισης αυτής της κατηγορίας. Πέρυσι είδαμε κάποια θετικά δείγματα όσον αφορά τις τηλεοπτικές καλύψεις, και πρόπερση, πέρυσι περισσότερο με το Action 24, με το monobala.gr, με το sportal.gr. Όλες οι μεταδόσεις ήταν είτε από την τηλεόραση του Action, είτε από τα ιντερνετικά, οι ιντερνετικές αυτές σελίδες. Και φτάσαμε φέτος, φτάσαμε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και η αγαπημένη όλων ΕΡΤ απούσα, κυρίες και κύριοι, από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Γιατί πληρώνουμε αυτό το κρατικό κανάλι? Πείτε μου για να ξέρω. Πείτε μου να ξέρω γιατί πληρώνουμε αυτό το κανάλι. Δεν μεταδίδει η ΕΡΤ, άκουσον, δεν μεταδίδει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος το Σάββατο μεταξύ του Παθρακικού και του Πύργου. Δύο νομοί από δύο διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, από το Βορρά και το Νότο. Δεν μεταδίδει ένα παιχνίδι που θα μπορούσαν να το δουν 100.000 άνθρωποι. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν να κάνει πρεμιέρα η Super League 2 και η ΕΡΤ να μην μεταδίδει αυτό το παιχνίδι, να μην είναι ούτε το συγκεκριμένο παιχνίδι, να μην είναι ούτε ιντερνετικά να μπορεί να το δει κάποιος. Και δικαίως φωνάζουν και στην Κομωτινή, δικαίως φωνάζουν και στον Πύργο, έτσι. Και φτάνουμε την Κυριακή. Φτάνουμε την Κυριακή και έχουμε και λέμε το παιχνίδι της Λάρισας με την Καρδίτσα είναι τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2. Το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Αστέρα Άχτορ Β' από τη Νέα Σμύρνη δεν είναι τηλεοπτικό. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Είναι ότι γίνεται μια διαφήμιση ότι θα το μεταδώσει το Superbet. Δεν ξέρω αυτό από πού βγήκε. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε άκρη που θα δούμε αυτό το παιχνίδι και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι γίνεται τηλεοπτικό από την πλατφόρμα Netflix, από την τηλεόραση ERT 2 Sport, ιντερνετικά πάντα. Αλλά μπαίνω να το δω το συγκεκριμένο παιχνίδι και διαπιστώνω ότι έχει μόνο εικόνα. Δεν έχει μετάδοση, παιδιά. Δεν έχει μετάδοση. Το παιχνίδι Πανιώνιος Αστέρας Άχτορ Β' δεν έχει μετάδοση. Έχει μόνο εικόνα. Δεν έχει σπικάς, τίποτα, κανένας. Δεν μιλάει κανένας. Βουβός κινηματογράφος. Και πάμε στο άλλο παιχνίδι. Δύο ομάδες από δύο διαφορετικούς νομούς, από το Βορρά και το Νότο. Λοιπόν, Νέστος Χρυσούπολης από τη μία, Ζάκυνθος από την άλλη. Δεν υπάρχει κάλυψη τηλεοπτική, ούτε ιντερνετική, ούτε ραδιοφωνική, ούτε τίποτα. Ντροπή, ντροπή, ντροπή, ντροπή και έσχος. Μωρό μου καλησπέρα και κάτι ακόμα. Ναι, μωρό μου καλησπέρα και κάτι ακόμα. Τι να πει κανείς δηλαδή? Είναι πράγματα αυτά σοβαρά να συμβαίνουν το 2026? Θέλει να κάνει η Super League 2 μια αναβάθμιση, να τη βλέπουν χιλιάδες κόσμος και κάνει αυτό το πράγμα? Και η ERT 2 ουσιαστικά πάει να καλύψει το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, τέλος πάντων, που θα γίνει την Τετάρτη. Ποιος ενδιαφέρεται τώρα για τον ΠΑΟΚ Β και τον Ολυμπιακό Β, αντί να δείξουν εδώ πέρα τις επαρχιακές ομάδες? Ντροπή τους.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας, γεια σου Κώστα μου. Λέει, ρε Δημήτρη, μην το ψηλίζεις. Μια ώρα πες κατευθείαν στην επικαιρότητα. Μην μου χάσεις το διαρκείας, το θέλω για ανθύμιο. Ο Κώστα μου, κοίταξε να δεις, το διαρκείας θα το...

Λοιπόν, πάμε τώρα στην Super League 2 να πούμε αποτελέσματα. Παθαλακικός Πύργος 0-0, έτσι σπουδαίο παιχνίδι και από ένα βαθμό οι δύο ομάδες το Σάββατο αυτό το παιχνίδι. Την Κυριακή χθες Λάρισα Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1. Το παρακολουθούσα αυτό το παιχνίδι. Η Αναγέννηση Καρδίτσας, παιδιά, ήταν καλή. Ισοβαρίστηκε από τη Λάρισα 1-1 και δύο ομάδες από ένα βαθμό. Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β 2-0. Ο ιστορικός έκανε πρεμιέρα, κέρδισε 2-0. Θα πω όμως κάτι, επειδή το είδα αυτό το παιχνίδι όλο, πολύ καλή ομάδα ο Αστέρας Τρίπολης Β, παιδιά. Θα κάνει ζημιές αυτή η ομάδα, να το θυμηθείτε. Και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1. Προηγηθήκαμε 0-1 με τον Μιχαλιό, με τον Παστακό. Στο 68 ισοβαριστήκαμε όμως από το Σαμπουτζή. Στο 80 ένα υπέροχο γκόλ ο επιθετικός του Νέστου. 1-1. Καλό αποτέλεσμα θα έλεγα. Λοιπόν, έχουμε άλλα 4 παιχνίδια τα οποία παιχνίδια θα γίνουν τα 3 σήμερα. Το 1 θα γίνει την Τετάρτη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μαρκό Πανσεραϊκός. Το παιχνίδι αυτό 4 η ώρα. Καλυθέα Νίκη Βόλου σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα. Και σήμερα Ελλάς Σύρου Απόλλων Πόντου στις 5.30. Το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β θα γίνει την Τετάρτη 9 του μηνός. Λοιπόν, να σας πω τώρα τα παιχνίδια τα οποία έχει η δεύτερη αγωνιστική. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης, Πανιώνιος Απόλλων Πόντου, Νέστος Χρυσούπολης Πύργος, Μαρκό Καλυθέα, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β, Λάρισα Ζάκυνθος, Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β και Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας. Από εκεί πέρα να πούμε 2-3 πραγματάκια. Στη βαθμολογία, εντάξει, δεν έχει ακόμη, δεν έχει ολοκληρωθεί. Εντάξει, ο Πανιώνιος έχει 3 βαθμούς, η Καρδίτσα έχει 1, η Ζάκυνθος 1, Λάρισα 1, Νέστος 1 βαθμό, Παθαρακίκος 1, Πύργος 1 και από εκεί πέρα οι άλλες ομάδες που δεν έχουν παίξει ακόμη ή που έχουν ιδρυθεί έχουν από 0 βαθμούς. Αύριο θα έχουμε ολοκληρωμένη έτσι, εικόνα για την βαθμολογία της πρεμιέρας. Από εκεί πέρα όμως έχουμε και άλλα πράγματα σε εξέλιξη. Η Ζάκυνθος επέστρεψε στο νησί. Δεν μπορούσε να γίνει το αίτημά της ακόμη δεκτό να παίξει Παρασκευή με τη Λάρισα. Οπότε λοιπόν επιστροφή στη βάση.

σε αυτό το πρωτάθλημα. Είχε δείξει τις διαθέσεις της από το παιχνίδι με τον Πύργο τότε προχθές, πριν από λίγες ημέρες, που κερδίσαμε στην τελευταία φιλική αναμέτρηση 2-1 μέσα στον Πύργο. Εκεί η Ζάκια τους έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Άρα λοιπόν ο βαθμός που πήρε η Ζάκυνθος μέσα στην έδρα του Νέστου είναι βαθμός χρυσάφι, θα έλεγα. Μια ομάδα ατσάλινη, μια ομάδα η οποία προσπάθησε, φυσικά όλες οι ομάδες, αλλά και η δική μας ομάδα δεν είναι στο βαθμό της ετοιμότητας που πρέπει. Το θέμα όμως ότι φύγαμε από μια δύσκολη έδρα με έναν πολύτιμο βαθμό, γιατί όταν παίρνεις βαθμό μέσα σε μια έδρα από μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνίστρια φέτος στην προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες για να παραμείνουν στην κατηγορία, γιατί φυσικά ο στόχος της Ζακύνθου δεν είναι άλλος από το να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να τελειώσει την υπόθεση παραμονής στην κατηγορία. Να το παλέψω, αν έχω πλάι μου εσένα. Η ομάδα μας προηγήθηκε στο 68 λεπτό με τον Μιχάλη Μπαστακό, ο οποίος είχε περάσει λίγο νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο μετά από σέντρα που έγινε από τον Αιγυπτό Μήτρο. Ο Νέστος βρήκε την απάντηση στο 80 με τον Σαμπουτζή να διαμορφώνει το τελικό 1-1. Η ομάδα μας άντεξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του κυρίου Γκαϊτατζή και πήρε ένα βαθμό που μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα σημαντικός έτσι για την συνέχεια του πρωταθλήματος, γιατί δεν είναι μόνο ότι βάζουμε ένα βαθμό στη βαθμολογία μας, είναι ότι παίρνουμε και ψυχολογία εν ώψη της δύσκολης συνέχειας, η οποία πραγματικά είναι δύσκολη για την ομάδα μας, δεν είναι όπως οι άλλες ομάδες. Γιατί το λέω, έχουμε ένα παιχνίδι πάλι εκτός έδρας με τη Λάρισα, μετά παίζουμε με την Σύρο, πάλι εκτός έδρας, στο γήπεδο του Άργους, άσχετα αν λέγεται εντός έδρας, και μετά πάμε να παίξουμε στη Νέα Σμύρνη με τον Ιστορικό. Να πούμε ότι ο Περικλής Αμανατίδης παρέταξε τη Ζάκυνθο με ένα διαφορετικό, θα έλεγα, σχηματισμό από ότι ο προκατοχός του, ο Γιάννης Αποστολίδης. Από το 3-4-2-1 γυρίσαμε στο 4-2-3-1, δηλαδή με τον Αντελέγε κάτω από τα δοκάρια. Στην αριστερή πλευρά αγωνίστηκε ο Πεταβράκης της άμυνας, δεξιά ο Γιφτομήτρος. Στο κέντρο της άμυνας ήταν ο Στίκας με τον Ροντρίγκες. Στη μεσαία γραμμή ο Παναγιωτούδης με τον Κάτσε. Δεξιά ήταν ο Κάσος, αριστερά ο Χουάντρα. Σε ρόλο επιτελικού μέσου ο Νέιρα και μοναδικός προθυμένος ο Ζωάο Μάριο.

Ξαναλέω πάλι πώς κατέβηκε η ομάδα, πώς παρατάχθηκε με τον Αντελέγε κάτω από τα δοκάρια. Στην αριστερή πλευρά ο Πεταβράκης, δεξιά ο Γευτομήτρος, στο κέντρο της άμυνας Στίκας Ροντρίγκες, δύο κεντρικοί αμυντικοί. Στη μεσαία γραμμή Παναγιωτούδης και Κάτσε σε ρόλο αμυντικών χαφ. Δεξιά ο Κάσος, αριστερά ο Χουάντρα, σε ρόλο επιτελικού μέσου ο Νέιρα και μοναδικός προθυμένος ο Ζωάο Μάριο. Να πούμε ότι ο Νέστος μπήκε καλύτερα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Μέχρι το 20 λεπτό οι γηπεδούχοι είχαν την υπεροχή, είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και μεγαλύτερη κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να καταφέρουν να δημιουργήσουν κάποια μεγάλη ευκαιρία, θα έλεγα. Από το 10ο λεπτό και μετά η Ζάκηθος ανέβαζε αισθητά την απόδοσή της, πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και από το 20ο λεπτό και μετά ήταν καλύτερη στο παιχνίδι. Να πούμε ότι απειλήσαμε με κεφαλιά του Κάσου, ενώ μια ακόμη φάση ο ίδιος βρέθηκε μέσα στην περιοχή επί τα αποπάσα του Νέιρα. Ανατράπηκε με τους ανθρώπους της Ζάκηθος να ζητούν πέναλτι. Ο διαιτητής ο κύριος Γκάι Τατζής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Στη συνέχεια της φάσης ο Γιακουμάκης βρέθηκε μόνος απέναντι από τον Αντελέγε, όμως τον πλασέ του σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι. Σε αυτή τη φάση η μπάλα πήγε στον τερματοφύλακα, τον Αστρά, ο οποίος έκανε το ελεύθερο. Την μπάλα την πήρε ο Γιακουμάκης, βρέθηκε απέναντι από τον Αντελέγε, όμως τον πλασέ του σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι στην καλύτερη ευκαιρία του Νέστου στο πρώτο ημίχρονο. Η Ζάκηθος είχε τη δική της μεγάλη στιγμή με εκτέλεση φάουλ του Κάτσε, την οποία απέκρουσε δύσκολα ο Αστράς. Στην εξέλιξη της φάσης ο Στίκας επιχείρησε σουτ από πλάγια θέση με την μπάλα να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στην επανάληψη το παιχνίδι έγινε ακόμη πιο ενδιαφέρον, ο ρυθμός ανέβηκε, οι φάσεις αυξήθηκαν και τελικά ήρθαν και τα γκολ. Η Ζάκηθος ήταν αυτή που πήρε το προβάδισμα με τον Μιχάλη Παστακό στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Νέστος όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στο 80 λεπτό ο Σαπουτζής ισοφάρισε σε 1-1, πέρασε την μπάλα μέσα, θα έλεγα, από την τρύπα μιας βελόνας και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Η ομάδα μας πήρε αυτό που ήταν να πάρει. Βέβαια, εντάξει, εκεί όταν γίνεται το 0-1 περιμένουμε όλοι ότι θα πάρουμε το τρίποντο, γιατί αν πέραμε το τρίποντο, εντάξει, ήταν, θα έλεγα, ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει η ομάδα μας και να επιστρέψει με τους 3 βαθμούς, αλλά και ο βαθμός στην φάση που βρισκόμαστε είναι μια χαρά. Περίπου 1000 φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, 1500 βρέθηκαν στο ΔΑΚ της Χρυσούπολης. Διαιτητής ήταν ο κύριος Γκαϊτατζής από τη Δράμα, βοηθεί ο κύριος Τροσιάδης και Παντικίδης από την Μακεδονία. Να πούμε ότι κίτρινες κάρτες πήραν ο Σαμπουτζής, ο Τοπαλίδης από τον Νέστο και Κάσος Στίκας από την Ζάκηθο. Είχαμε και μια κόκκινη κάρτα του Ιωαννίδη από τον Νέστο. Λοιπόν, για τον Νέστο Χρυσούπολης, Καβακάς προπονητής, Αστράς Δερμιτζάκης, Γιακουμάκης. Στο 74 μπήκε ο Φράνκο Σέα, ο γνωστός μας, Τόσκα, στο Ελκοβιτς. Στο 56 Σαπουτζής, Θωμαίδης. Στο 74 του Ντόφτα, Μπαλτάς, Τριβάτη. Στο 56 το Παλίδης, Μαϊδανός, Παντεκίδης, Καντάβε. Στο 56 θέση του μπήκε ο Κασέμι. Για τη Ζάκηθο του Περικλία Μανατίδη, Αντεμπάγιο, Στίκας, Κάσος, Πεταβράκης. Στο 83 σε θέση του μπήκε ο Σινκ, Γιφτομήτρος, Ροντρίγκες, Κάτσε. Στο 66 μπήκε σε θέση του ο Νάτσος, Παναγιωτούδης, Κουάντρα. Στο 81 σε θέση του μπήκε ο Χατζη Δημητρίου, Νέιρα, Ζωάο Μάριο. Στη θέση του στο 66 μπήκε ο Μπαστακός και μετά από 2 λεπτά πέτυχε και τον γκόλ ο Μιχάλης ο Μπαστακός.

Η Ζάκεθος, η αποστολή της Ζάκεθος, η οποία ουσιαστικά έκανε μια... έκανε τρεις μέρες εκεί, έμεινε στην, στη Βόρεια Ελλάδα. Τρεις φορές διανυκτέρευση, Παρασκευή Σάββατο, Κυριακή βράδυ, προς Δευτέρα. Να πούμε ότι αρχικά η ομάδα μας πήγε στην, πήγε στις Σέρες, έκανε διανυκτέρευση στις Σέρες την Παρασκευή το βράδυ προς Σάββατο. Το Σάββατο έφυγε από εκεί, πήγε μετά στην Δράμα και εκεί διανυκτέρευση δύο ημέρες. Την Κυριακή έπαιξε, από εκεί έφυγε και πήγε μετά στην Πτολεμαΐδα, στο προπονητικό κέντρο Παντελίδης, όπου εκεί κατέληξε η αποστολή και πλέον, από ό,τι έτσι πληροφορούμε, βρίσκεται πλέον έτσι καθοδόν ή κοντά να είναι στο νησί. Θα κάνει προετοιμασία η ομάδα, θα, αύριο θα έχει, σήμερα έχει ρεπό, από αύριο νομίζω προετοιμασία για το παιχνίδι το επόμενο με τη Λάρισα. Δεν γνωρίζουμε όμως περισσότερο πότε θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Αύριο βγαίνει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής.

Ο οποίος τόνισε τα εξής: έγινε ένα πολύ καλό και δυνατό παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπήκαμε καλά. Μετά το πρώτο 20 λεπτό ισορροπήσαμε και μετά είχαμε μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ένα παιχνίδι αρκετά κλειστό, θα έλεγα. Προηγηθήκαμε γιατί είχαμε μια σταθερότητα στο παιχνίδι μας. Δεν μπορέσαμε όμως να κρατήσουμε αυτό το γκολ. Δεχτήκαμε χωρίς να είμαστε κακοί από μια επινόηση, μπορώ να πω, μια πάρα πολύ καλή ενέργεια του Σαπουτζή. Ένα γκολ και κάπου εκεί έτσι τελείωσε το match. Όταν δεν έχει play out και δεν έχει play off, νομίζω ότι οι ισοπαλίες είναι βαθμοί οι οποίοι παίζουν ρόλο μόνο στην ψυχολογία. Αν θα κρατήσω κάτι από αυτό το παιχνίδι, είναι ότι οι παίκτες μας δώσανε ό,τι είχαν, αλλά επειδή θέλω να βελτιωνόμαστε, θα ήθελα να έχουμε σταθερή απόδοση σε όλο το παιχνίδι. Αν έχουμε σε όλο το παιχνίδι, η Ζάκεθος θα είναι μια ομάδα η οποία θα πάρει βαθμούς και νίκες. Για τα λάθη που έγιναν και από τις δύο ομάδες, ο κύριος Σαμανατίδης δήλωσε: κοιτάξτε, αυτό μπορείτε να το διαβάσετε από πολλές πλευρές. Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες είχαν επιθετικότητα. Νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο αυστηροί αυτή τη στιγμή με τους παίχτες. Το πρωτάθλημα θα είναι σκληρό πρωτάθλημα. Για να απαντήσω στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, θα είναι σκληρό πρωτάθλημα και αμφίροπο. Όλες οι ομάδες και όλοι οι παίχτες έχουν να δείξουν πράγματα. Θα γίνει λοιπόν μια μάχη και οι ομάδες που δεν θα έχουν προβλήματα στην πορεία, αυτές θα αντέξουν στο πρωτάθλημα. Σε ερώτηση για το ποιος είναι ο στόχος της Ζακίδου, απάντησε: η ομάδα έρχεται μετά από αρκετά χρόνια ξανά στη Β' Αθηνική. Πρέπει καταρχήν να το χαρεί όλο το νησί. Δυστυχώς όμως έχουμε θέματα με το γήπεδό μας. Εγώ θα ήθελα αυτή η προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά και έχουμε την ομάδα στη Β' Αθηνική κατηγορία να αγκαλιαστεί από όλους. Ο στόχος σίγουρα θα είναι η ομάδα να είναι καλή, ανταγωνιστική και από εκεί και πέρα στο τέλος θα δείξει πού μπορεί να φτάσει, είπε ο προπονητής της Ζακίθου, ο νέος προπονητής της Ζακίθου, ο κύριος Περικλής Αμανατίδης.

οποίος σε γενικές γραμμές, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έγινε, είναι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα αυτό. Είπε ότι θέλουμε να έχουμε μια σταθερότητα και να βελτιωνόμαστε συνέχεια, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ομάδα δεν μπήκε καλά στα πρώτα 15-20 λεπτά, μετά ισορρόπησε, αλλά θέλουμε μια σταθερότητα, λέει. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο ίδιο μήκος σχήματος ήταν και οι δηλώσεις και του Ιρού Καβακά.

θα πρέπει να δούμε και τι θα κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες. Είναι ακόμη αρχή του πρωταθλήματος. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή είναι ανέτοιμες, δεν είναι έτοιμες. Και πόσο μάλλον όταν η διοργανώτρια αρχή βάζει παιχνίδια με τέτοια ζέστη, με 35 βαθμούς, να παίζουν τα παιδιά 4 ώρα το απόγευμα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο αρχίζει στις 6 και ολοκληρώνεται στις 11 Απριλίου. Θα μπορούσε αυτό το πρωτάθλημα να αρχίσει λίγο αργότερα, δηλαδή να αρχίσει μετά τα μέσα του Σεπτέμβρη και να ολοκληρωθεί στα μέσα στο τέλος του Απριλίου. Τώρα γιατί το επέλεξε αυτό η διοργανώτρια δεν το γνωρίζω. Όμως πολλά προβλήματα, αρκετοί ποδοσφαιριστές, όλες οι ομάδες παραπονέθηκαν για 4 ώρα με 35 βαθμούς ζέστη να παίζουν πρωτάθλημα. Είναι διαφορετικό βέβαια να ξεκινάς να παίζεις μπάλα το βράδυ στις 8, 9, 10 η ώρα και αλλιώς να παίζεις 4 ώρα το μεσημέρι.

Να πούμε ότι Λάρισα και Αναγέννηση Καρδίτσας αναδείχθηκαν 1-1 στο Θεσσαλικό ντέρμπι, δύο ιστορικές ομάδες. Πολύ καλή παρουσία και άριστη τακτική προσέγγιση στο μάτς από την ομάδα του Απόστολου Χαραλαμπίδη, από την Καρδίτσα, που προηγήθηκε στο σκορ στο 50 με τον Ενταγέ. Όμως είδε τη Λάρισα να σοφαρίζει σε 1-1 με τον Καπετζή στο 61 για να διαμορφωθεί το τελικό 1-1 σε ένα παιχνίδι γεμάτο ρυθμό, δυνατές μονομαχίες και σπουδαίες στιγμές. Λάρισα και Αναγέννηση Καρδίτσας αναδείχθηκαν ισόπαλες, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους και των δύο ομάδων που βρέθηκαν στο ILFC Arena.

Για τη Λάρισα του Σοκράτη Οφριδόπουλου, Βενετεκίδης, Αγαπάκης στο 46, επίκει στη θέση του Σάκητς, Μπούσης, Καραγιαννίδης στο 71, ο Ρισβάνης, Τσελεπίδης, Τσιγάρας, Νταμιάν Σίλβα στο 46, ο Καμπετζής, Αλμπάνης στο 71, στη θέση του μπήκε ο Σδούπης, Παπαγεωργίου στο 82, ο Αντράτα, Νικοκυράκης και Μακρύς. Για την αναγέννηση καρδίστες στο Απόστολο Χαραλαμπίδη, Βάλενς, Όες στο 68, Παπαγεωργίου, Γκόλια στο 78, Καραμπάς, Βιτλής στο 60 μπήκε ο Βουκαήλουβιτς, Ευαγγέλου στη θέση του μπήκε στο 46 ο Θωμάη, Αναστασόπουλος, Σιλμών, Ηλιάδης, Μπιώτης στο 46 Ενταγέ, Μπετιέντα και ο Μοϊκή. Διατήρηση ήταν ο κύριος Γεωργόπουλος από την Αρκαδία, βοηθή Διαμαντής και Ευαγγέλου από την Ήπειρο.

Λοιπόν, στη Νέα Σμύρνη έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο ιστορικός κέρδισε 2-0 με δύο γκολ του Γιώργου του Μάναλια. Ο Πανιώνιος λοιπόν ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στο πρωτάθλημα της Super Bet League 2, επικρατώντας 2-0 του Αστέρα Άχτορ Β στη Νέα Σμύρνη. Οι Αρκάδες πάντως είχαν τις πρώτες δύο ευκαιρίες στο μάτς. Κωνσταντίνος Απομόνιες, το δικό μας φαλικάρι, ο Τραγαγιώτης παίκτης στο δεύτερο λεπτό και ο Τριανταφυλόπουλος στο 14 στόχησαν από καλή θέση. Ο Πανιώνιος προηγήθηκε στο 21ο λεπτό μετά από γύρισμα του Καντέλιο στην περιοχή από αριστερά. Ο Μάναλης με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 ο διαιτητής έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Τριανταφυλόπουλου στο Μάναλη. Ο ίδιος ο παίκτης το εκτέλεσε εύστοχα για το 2-0. Αυτό το σκορ έμεινε μέχρι το τέλος. Να πούμε ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία των φιλοξενούμενων στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε στο 89 με τον Γραμμένο. Για τον Πανιόνιο του Χουάν Φεράντο, Κράνη, Σαβλονίτης, Ασλανίδης, Βερνάρδος, Γκαντέλιο, Μπαϊνόβιτς, Δίας. Στο 72 στη θέση του μπήκε ο Πέτας, ο Ραφαήλ. Κατσιστραβός στο 62 ο Στούπης, Μπαϊραμίδης, στο 74 Μούργος. Μάναλι στο 86 μπήκε Αλεξανδράκης και Ταβάρες στο 62 μπήκε ο Μόρσεϊ. Για τον Αστέρα Β, Άχτορ, Νικοπολίδης, Πυράκης, Τριανταφυλόπουλος, Κατζικυριάκος, Πομόνιος στη θέση του στο 80 μπήκε ο Ρουμελιώτης, Μεταξάς, Καλόγυρος στο 70, Κολυμάτσης, Κύρκος στο 60, Γραμμένος, Σιμόνι στη θέση του στο 60 μπήκε ο Κόλλα. Βέβαια από αυτή την αναμέτρηση εδώ αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι στο παιχνίδι ήρθαν αντιμέτωποι δύο ζακηθινοί ποδοσφαιριστές. Από τον Αστέρα Άχτορ Β ο Κωνσταντίνος Πομόνιες και από τον Πανιόνιο ο Ραφαήλ Πέτας. Μια θα έλεγα έτσι ιδιαίτερη στιγμή για το παιχνίδι, δύο παίχτες από το νησί, δύο παίχτες όμως και από το ίδιο χωριό. Από το Τραγάκι, κάτι σημαντικό, κρατήστε το αυτό. Δύο τραγακιώτες βρέθηκαν χθες αντιμέτωποι στην Super League 2. Ο Κωνσταντίνος Πομόνιος, ο οποίος ξεκίνησε βασικός, ο Ραφαήλ Πέτας, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 70. Αυτό κάτι λέει, έτσι, και μπράβο στα παιδιά που συνεχίζουν σε αυτό το επίπεδο, όπως συνεχίζουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Και ο Χάρης ο Μαυρίας με την φανέλα του Πανατολικού κάνει έτσι σπουδαία πράγματα.

και ποιος ξέρει, ίσως δούμε και άλλον παίχτη στην β' εθνική κατηγορία. Γιατί εντάξει, υπάρχουν εδώ κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ο Άκης Τσιριγότης ίσως να φορέσει τη φανέλα του ιστορικού Πανιωνίου. Ο Άκης Τσιριγότης, ο οποίος είναι στην Γκόριν Τζάμπρε, στην Πολωνία, είχε δοθεί ιδανικό σε μια φιλανδική ομάδα στην Κορέστα, αν δεν κάνω λάθος. Επέστρεψε μετά το δανεισμό του στην Γκόριν. Ίσως τώρα δοθεί δανεικός, γιατί στην Κόρινγκ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, να δοθεί στην ομάδα του Πανιωνίου. Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Λέτε να δούμε Ραφαήλ Πέτα και Άκη Τσιριγότη στην ίδια ομάδα? Πολύ πιθανόν.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την περατζάδα μας στην Super League 2. Να πούμε ότι η Ανακαίνιση Καρδίτσης απέκτησε τον Χρήστο Νόνιε, τον γνωρίζουμε τον Χριστάρα, από το περασμά του και από την Ζάκυνθο.

Να πούμε ότι το Σάββατο Παθρακικός και Πύργος αναδείχθηκαν ισοπαλοί 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να πάρουν την νίκη, όμως το δίκαιο αποτέλεσμα ήταν ισοπαλία, όπως και αυτό έγινε. Άσφαιρη στην πρεμιέρα και οι δύο. Είναι λογικό, έτσι δεν είναι? Οι ομάδες ακόμη είναι σε... δεν έχουν βρει το ρυθμό τους. Να πούμε ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα ήταν για τους γηπεδούχους στο 75. Ο Νότας δημιούργησε τις προϋποθέσεις και ο Νοσηρθών Σαραντίδης έθελε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε καθώς βοηθός είχε υποδείξει κόρνερ. Υπήρχαν ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Πολύ καλά στάθηκε ο Πύργος και ο πρόεδρος εκεί ήταν ο κ. Οικονόμο, μεγαλομέτωχος, ήταν χαρούμενος με τον βαθμό που πήρε η ομάδα του. Λοιπόν, για τον Παθρακικό, του Κώστα Γεωργιάδη, Σγούρης είναι ουσιαστικά, Λαρέα, Πέιος, Βουτσάς, στο 84 Αθανασακόπουλος, Κολαράς, Τζιλέμ, Ζιούλης, Ντουμάνι στο 73 Αναστασόπουλος, Πατρώνη στο 59 Ζόνιος και μετά στη θέση του μπήκε ο Παχούμης στο 84, Κορτζιάνι στο 73 ο Σαραντίδης και Νότας. Για τον Πύργο του Επαμινώντα Κουτρουμάνου, Γιαννίκογλου, Κάρδαρη 46, ο Σέζαρ, Δημητρίου, Εραμούσπε, Σαραμαντάς, Λεμονής, Μούσια, Κουλούσιας, ο δικός μας ο Κουλούσιας, ο Μανώλης, 46 Δασκαλόπουλος, Δούμψιος, στο 68 στη θέση του μπήκε ο Φόφανά, Μαυριάς, στο 68 στη θέση του μπήκε ο Γρίβας. Διαιτητής ο κύριος Δακρύδης από την Ξάθη, βοηθεί Αναστασιάδης και Παπαδόπουλος από τα Σέρας. Δεν έχει ολοκληρωθεί φυσικά η πρεμιέρα, διότι σήμερα έχουμε παιχνιδάρες, έτσι. Έχουμε το μεγάλο μάτς, το οποίο γίνεται στην Αθήνα, Μαρκό Πανσεραϊκός στις 4 η ώρα. Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5, εδώ πολύ μεγάλο μάτς, δύο εσωτερικά σωματεία, μεγάλα σωματεία. Έλα Σύρο Απόλλων Πόντου στις 5.30 στην Εσύρο και ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, αυτό το παιχνίδι θα γίνει την Τετάρτη.

Για να δούμε λοιπόν σήμερα τι βλέπουν εδώ πέρα οι στοιχηματικές εταιρείες. Να πούμε το παιχνίδι Μαρκό Πανσεραϊκός εδώ. Ο άσος της Μαρκό δίνεται 3.30, το Χ 2.92 και το διπλό του Πανσεραϊκού 2.25. Αλλά εδώ οι στοιχηματικές παίζουν περισσότερο ότι ο Πανσεραϊκός θα μπορέσει να πάρει το διπλό περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι. Στο άλλο μάτς, Καλυθέα Νίκη Βόλου. Εδώ τώρα είναι ακριβώς τα πράγματα, θα έλεγα, οριακά, διότι την Καλυθέα την έχουν, νίκη της Καλυθέας στο 2.62, το Χ το έχουν στο 2.80 και το διπλό της νίκης Βόλου στο 2.85, παιδιά. Οριακά είναι, έτσι. Άσοχη 2 αυτό το παιχνίδι. Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς. Εδώ την Ελλάς Ήρου την έχουν πρώτο φαβορή με 1.72 για νίκη, ισοπαλία 3.35 και νίκη του Απόλλων Καλαμαριάς στο 4.70, έτσι. Τώρα και το ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β', αυτό δεν είναι την Τετάρτη. Νίκη του ΠΑΟΚ Β' στο 2.7, ισοπαλία στο 3.25 και νίκη του Ολυμπιακού Β' στο 3.60. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή αν παίξεις, ας πούμε, δεν λέω εγώ τώρα Μαρκό, εγώ βλέπω Μαρκό Πανσεραϊκός Χ, παιδιά. Χ βλέπω και Καλυθέα Νίκη Βόλου, να σας πω την αλήθεια. Η Ελλάς Ήρου βλέπω ότι θα κερδίσει. Θεωρώ ότι θα κερδίσει. Ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι μια ομάδα η οποία τώρα στήθηκε τελευταία. Η Ελλάς Ήρου, αλλά και ο Απόλλων Καλαμαριάς τώρα εκτός έδρας μπορεί να δημιουργήσει θέματα. Άρα λοιπόν βλέπω δύο χινάρια και ένα άσο σήμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Εντάξει, αρκετά μηνύματα έχουν να κάνουν με το γήπεδο εδώ της ομάδας μας. Πότε θα παίξουμε, πότε δεν θα παίξουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε όμως γιατί έχουμε γραμμούλα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό. Έτσι, Τάκη και Καποδίστρια. Γεια σου, γιγαντά μου. Γεια σου, φίλε μου, καλέ.
1: Γεια σας, γεια σας. Σας χαιρετώ από την παραλία Καλαμακίου.
0: Από την παραλία Καλαμακίου. Τι καιρό έχει εκεί, καλοκαίρι, έτσι.
1: Ζέστη, ζέστη, φούλια και πολύ κόσμο, μάλιστα.
0: Και πολύ κόσμο. Σεπτέμβριος είναι ο καλύτερος μήνας, φίλε.
1: Σορκίζομαι ούτε τον Αύγουστο, δεν είχαμε τον κόσμο.
0: Τόσο κόσμο, έτσι.
1: Ναι. Πήρα να τους πείσω να είναι καλά άνθρωποι και να έρχονται κάθε μέρα. Λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο που θέλω. Θέλω να πω κάτι. Ότι περνάω κάθε μέρα πριν έρθω εδώ στη δουλειά μου. Αφού περνάω από το γήπεδο, γιατί να μην δώσω μια ματιά.
0: Φυσικά.
1: Να περάσω απάνω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, περνάς από το γήπεδο, Τάκη, και ανεβαίνεις στα σκαλιά.
1: Όχι, ανεβαίνω και είναι εκεί που
0: ανεβαίνει στην ανεβαίνει στη ράμπα, τη ράμπα, το χωματόδρομο, ναι.
1: Ναι, είναι σαν να πάω να κάνω εντούρο.
0: Ναι, για λαγιά, λοιπόν.
1: Και δεν βλέπω Άγιο, δεν βλέπω Χριστό, κανέναν, μα κανέναν. Ωραία, μία μέρα να δω έναν άνθρωπο να δουλεύει εκεί μέσα, τίποτα. Τουλάχιστον να ξαρίσουν ακόμα και τα χόρτα, πως κάνουν κάτι, ρε, μιλάω, θα βάλω μάτια. Δεν βλέπω τίποτα. Και λέω από εκεί στιγμή. Όποιο στοίχημα παίζει. Ένα στοίχημα να πω ότι θα παίξει Ζάκινο στο γήπεδο τη υπάρχει.
0: Να βγει κουπόνι.
1: Να βγει ένα κουπόνι.
0: Πότε θα παίξει Ζάκινο. Δηλαδή να βγει ένα κουπόνι 8 Νοέμβριο ή Δεκέμβριο.
1: Μπράβο, όχι Δεκέμβριο. Βάλε και κάτι άλλο παραπάνω. Βάλε και κάτι άλλο. Δεν το βλέπω να παίζει φέτο. Είναι κλίμα. Και ξέρετε κάτι άλλο. Αφού τώρα έχω ξεκινήσει να ψάχνω για τουριστικό γραφείο.
0: Τουριστικό γραφείο γιατί, τι θέλει.
1: Για ναύπλιο.
0: Ναύπλιο, όχι ναύπλιο, ο Σάργος. Σάργος.
1: Τώρα, κοντά, κοντά. Να πάει να το πω και τουρίστας.
0: Α.
1: Δεν γίνε. Για να πάω, για να πάω. Για κατάλαβε που έχω καταντήσει.
0: Που καταντήσαμε λοχεία, έτσι.
1: Ναι. Να ψάχνω, να βρω ξενοδοχείο, να πάω να δω τη Ζάκηδο με τη Σύρο. Από τώρα, ψάχνω δωμάτιο να βρω αφού που κατάντησα για να δω την ομάδα μου.
0: Για να δεις την ομάδα σου.
1: Δύο μέρες, σαν να πηγαίνω στον Τεντιμότη, ο Βαντάρος, να πάω να δω το νησί, να πάω να δω την ομάδα μου.
0: Το περίμενες ποτέ αυτό?
1: Όχι βρε φίλε, Δεν το περίμενα,
0: Εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο να μην έχουμε γήπεδο, ρε φίλε. Ποτέ. Δεν μπορούσα ποτέ να το διανοηθώ.
1: Δηλαδή, εγώ πραγματικά, αν ήμουν σε μια τέτοια θέση, θα είχα φύγει. Θα είχα πει, παιδιά, από τέλος, να δείξω κάτι κι εγώ σεβασμό προς τον εαυτό μου, να πω, παιδιά, δεν είμαι εντάξει.
0: Από πού να φύγει?
1: Να φύγει από τη θέση του. Να μην πει, παρετούμε. Γιατί είναι ντροπή. Παρετούμε, φίλε, δεν τα καταφέρατε. Δεν είναι κακό. Παρετούμε.
0: Ναι, φίλε μου, Τάκη, καλά τα λες εσύ, αλλά δεν
1: παρετούμε. Γιατί εγώ δεν το βλέπω.
0: Εσύ τα βλέπεις.
1: Ναι, εγώ,
0: στην Ιαπωνία θα κάνω ένα χαρακίρι.
1: Όχι χαρακίρι, αυτοκτονούνι.
0: Χαρακίρι.
1: Εγώ δεν θέλω να αυτοκτονήσουμε. Εγώ θέλω να πω, κύριε, σταματάμε, δεν μπορούμε να πιούμε.
0: Δεν μπορούμε,
1: τελειώσαμε.
0: Λοιπόν, Τάκη, πρόσεξε. Κυλίνη Άργος είναι 250 χιλιόμετρα, φίλε. Είναι 2 ώρες και 55 λεπτά με το αυτοκίνητο, 3 ώρες.
1: Ναι, 3 ώρες. Εντάξει, προλαβαίνω να γυρίσω το βράδυ. Αλλά μην προλαβαίνω. Αν το πάει 4 η ώρα, το προλαβαίνουμε.
0: Περίμενε, 4-6 τελειώνει το παιχνίδι.
1: 6.
0: Πρέπει να φύγεις 6 παρατέταρτο από εκεί για να προλάβεις.
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Για να προλάβεις να γυρίσεις με το τελευταίο, πρέπει να φύγεις 10 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς.
1: Δεν προλαβαίνει, θα σου πω γιατί για τον καιρό που είναι φανταρός. Το πήγαινα που ήμουν να σας πάρει και έμεινα και στον Άφη, πάντα στον Άφη, πάντα στην Πάτρα έμεινα το βράδυ. Γιατί τι γίνεται, δεν πήγαμε να φωτογραφώ.
0: Είναι 3 ώρες. Α, αεροπλάνο περνάει. Ναι, εντάξει, περνάει αεροπλάνο. 3 ώρες είναι, 3 ώρες. Δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να γίνει.
1: Πρέπει να πάει με τουριστικό. Πρέπει να μπει ένα διήμερο, καθαρό διήμερο, να φύγει Σαββάτο απόγευμα πρωί, να πάει να βρει ξενοδοχείο.
0: Να μείνεις, να κάνεις τον μπανάκι σου στο Άργος.
1: Να πας στο Άργος, να βγάλεις και μια ταυτότητα δήμος, δημοτικό, τι μου από τον Άφνος.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι μπορούμε δηλαδή, να κάνουμε ένα αίτημα, να γίνουμε και εμείς επίτιμοι δημότες εκεί του Άργους.
1: Εγώ μπορώ να γίνω, είμαι καποδίστρας.
0: Έχεις καποδίστρας, βέβαια, σωστά, έχεις δίκιο, έχεις ένα λόγο παραπάνω εσύ.
1: Εγώ εκεί πέρα ναι, εκεί με έχω παραδώσει.
0: Ρε Τάκη, είμαστε πολύ στενοχωρημένοι με το γήπεδο, πολύ.
1: Δεν είμαστε, επιτρέπετε να παρακολουθούν όλη την ομάδα μας τώρα να πάνε από το Άργο να τη δούμε την ομάδα μας και εμείς να μην μπορούμε να πάμε να δούμε την ομάδα να πράσει η ώρα μας.
0: Δεν μπορούμε.
1: Που θα γινόταν ο χαμός. Το σκέπτεσαι τι θα γινόταν. Το σκέπτεσαι με αυτούς τους φεκταράδες που έχουμε. Μα πώς κάνουν αυτές τις καρέκλες και δεν έχουν σηκωθεί ακόμα να... Εγώ αν ήμουν προεδρήσω δημοδημό. Ήρθε να είμαι κάθε μέρα εκεί, στο γήπεδο και να κάνω γύρω-γύρω, τουλάχιστον να με βλέπουν. Να με βλέπουν πως κάτι κάνω.
0: Σωστά.
1: Τον εσορκίζομαι, θα έπαιρνα ένα αυτιάρι οτιδήποτε μου ενοχώνει. Δηλαδή κάτι γύρω-γύρω. Να δείξω ότι κάτι κάνω.
0: Ναι, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα εδώ. Τώρα, όταν βγαίνει ο Δήμαρχος και λέει ότι υπάρχει το κακό σενάριο να παίξουμε το νέο έτος.
1: Δεν υπάρχει κακό σενάριο. Δεν υπάρχει κακό σενάριο. Το κακό σενάριο το γνωρίζανε. Το κακό σενάριο το γνωρίζανε από την αρχή. Από τη στιγμή που βλέπανε πως η ομάδα συζητιέται για να βίντεο εθνική και πάει για βίντεο εθνική, να πάνε στο γραφείο της κυβερνήσεως εκεί πέρα και πέσουν αυτό και αυτό το συναντήσουμε, κύριοι. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Με τι, με τα ΜΑΤ, με τι, με εκείνο, με τι, με τ' άλλο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, κάντε κάτι, η ομάδα να βρεθεί όπως πρέπει στις υποχρεώσεις.
0: Τάκη, διήμερο για να φύγει είναι ότι πρέπει, γιατί μπορεί να κάνουμε και ένα διημεράκι εκεί.
1: Εντάξει, το έκαμε στο διήμερο. Την άλλη εβδομάδα πάλι διήμερο. Δεν το πας, να πράσει ώρα σου θα πας. Ναι. Για εκτρομή.
0: Εντάξει, αλλά να πάμε στον Ναύπλιο, να πάμε εκεί κάτω στο Τολό, εντάξει, να φάμε κανένα ψαράκι.
1: Εντάξει, θα το κάνω αυτό, θα πάω, όχι, ξέρεις, άλλο να είμαι στο γήπεδο σου και άλλο να πάω να το πάρεις. Θα πάω, εγώ σε 5 μάνες θα πάω, εγώ ξέρεις.
0: Και ξέρεις πού είναι το θέμα, ακόμη δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, ξέρεις πότε θα το συνειδητοποιήσουμε, όταν φύγουν και οι ξένοι από το νησί. Μετά πότε θα έχουμε γήπεδο, τίποτα. Δεν θα έχουμε Κυριακή να περάσουμε την ώρα μας.
1: Αυτό είναι πολύ σκληρό. Αυτό είναι, εγώ το πιστεύω, είναι σαν να μας τιμωρούν, σαν να είμαστε τιμωρημένοι. Σαν να είμαστε στο νησί της Σαρδινίας με τις
0: Κυριακές. Είμαστε οι ελεύθεροι πολιορκημένοι.
1: Ναι, μέχρι και αν πας στη Σαρδινία, έχεις πάει στη Σαρδινία, ξέρεις από Σαρδινία.
0: Για λέγε, δεν έχω πάει.
1: Στη Σαρδινία είναι οι μεγαλύτερες φυλακές που είναι ένα νησί που είναι όλες φυλακές.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή μέχρι και αυτές τις φυλακές το είχαμε το καλύτερο ξενοδοχείο της Ιταλίας. Αυτά είναι το πιντάστερο.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι οι Ζάκες, έτσι δεν είναι και οι Ζάκες, έχει καταντήσει ένα φανταστικό όμορφο νησί με μια φυλακή που δεν ξέρουμε πού να πάμε και πού να βαδίσουμε. Δηλαδή δεν έχουμε πού να πάμε.
0: Ναι,
1: πού να πάμε,
0: σωστά, δεν σωστά, πού να πάμε. Σωστά.
1: Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Μια ομάδα έχουμε και εκείνοι εκεί μας τιμωρούν.
0: Ναι.
1: Μας τιμωρούν. Για ποιο λόγο μας τιμωρούν.
0: Τάκη, είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι, φίλε.
1: Ναι,
0: να το ξέρεις. Ακριβώς. Να κάνουμε την έξοδο.
1: Ναι, μα έτσι συνέχεια δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε και συνέχεια να γίνει εδώ το θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν το έχεις καταλάβει αυτό το πράγμα. Δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα το τι συμβαίνει στο νησί.
0: Πώς το είδες εχθές, πήραμε βαθμό, έτσι.
1: Πήραμε το βαθμό, αλλά ξέρεις κάτι, θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε.
0: Δεν είναι εύκολο τώρα. Εκτός έδρας τώρα δεν είναι εύκολο. Και άλλοι μπάλα παίζουν, έτσι, στην έδρα τους.
1: Μας την έκαμε ο Γιακουμάκης, ο Γιακουμάκης την έκαμε και ένα δοκάρι, λέει.
0: Ο Γιακουμάκης και το δοκάρι, ο Σαπουτζής μας την έκανε.
1: Σαπουτζής, είναι παχταράδες.
0: Είναι καλός, είναι καλός.
1: Και ο Σαπουτζής και ο άλλος είναι παχταράδες.
0: Εντάξει, ο Γιακουμάκης ήταν, έχει παίξει και στην Κιβόλου. Ήταν
1: ένα πολύ καλός. Είναι καλός, παχταράδες.
0: Λοιπόν, Τάκη, φιλιά, θα τα πούμε.
1: Έγινε αυτό, διάκριση.
0: Καλά,
1: δεν μου πες, δεν παρακολουθώ πολύ. Πότε θα παίξουμε με τη Ράλη την Παρασκευή και την Κυριακή.
0: Α, Παρασκευή δεν παίζουμε. Παρασκευή όχι, δεν είναι δύσκολο. Αύριο θα βγει το πρόγραμμα, μπορούμε να παίξουμε και Σάββατο.
1: Μακάρι να παίξουμε Σάββατο, δεν πάει και θα είναι χαλασμένος ο καιρός, δεν πάει και πάω.
0: Θα πας.
1: Ναι, θα πάω, άμα είναι ο καιρός κομμάτι έτσι, γιατί έχω για βροχές και την τρίμερο. Θα δικοπάνησα, θα φύγω.
0: Εντάξει.
1: Θα πάω, τώρα κάνω και θα γυρίσω την άλλη μέρα.
0: Φιλιά, θα τα πούμε, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν,
0: έλα, γαρατάκι, έλα, γαρατάκι. Λοιπόν, ελεύθερη πολιορκημένη. Ναι, σωστά το είπε, το έθεσε ο Τάκης. Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι. Εντάξει, το γήπεδο τα λέμε. Τι να λέμε συνέχεια όμως. Νομίζω να το κάνουμε και επίτηδες. Αλλά, okay. Είναι αυτό που λέμε. Μας γίνεται συνήθεια, δηλαδή θα συνηθίσουμε να παίζουμε εκτός έδρας κανένα 2-3 παιχνίδια και θα πούμε εντάξει μόνο και τι έγινε, δεν πειράζει. Λοιπόν, φεύγουμε από το αναπτυζάκι, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Πάμε τώρα στην αγαπημένη μας Εμπζακίνθου.

0: Έψα Κίνθου, νέα σελίδα, έστω και προσωρινή. Έχουμε την προσωρινή διοικούσα επιτροπή της Έψα Κίνθου, με προσωρινή διαταγή, κυρίες και κύριοι, από το πρωτοδικείο Ζακίνθου, με τη μορφή του κατεπήγοντος. Το πρωτοδικείο λοιπόν όρισε μια δεκαμελή επιτροπή αρχικά, τα μέλη εκείνα τα οποία είχαν δώσει οι ίδιες οι ομάδες. Ο πρωτοδίκης λοιπόν έπραξε το σοφότερο, το πιο σωστό. Σου λέει, εδώ έχουμε ένα αίτημα από 14 ομάδες. Έχουν δώσει οι άνθρωποι 10 ονόματα, okay. Και από αυτά τα 10 ονόματα θα βγάλω την διοικούσα αυτή επιτροπή. Ο πρωτοδίκης λοιπόν πήγε σωστά, όπως έπρεπε να κάνει. Να πούμε λοιπόν ότι τα 10 ονόματα τα οποία επιλέγησαν από την από το πρωτοδικείο είναι τα 10 ονόματα τα εκείνα τα οποία είχαν κάνει και το αίτημα οι ομάδες. Δηλαδή, Καλαμαράς από τον Αστέρα Μαχαιράδου, Σκιαδόπουλος από το Καθαστάρι, Φιωρεντίνος από τον Απόλλωνα, Κουρούμαλος από τον Έσπερο, Βυθούλκας από τη Δόξα Λιθακιάς, Κόκλας από τον Αυζάκηθος, Κορφιάτη από τη Δόξα Πικαδακίων, Σπινθάκη από την Διθύελα Πελοκήπων, Καλανδρίας από τον Αθλητικό Μιλολεβάντε και Κορονιός από τον Αυζάκηθος 1961. Μόνο που οι τρεις από τους 10 παραιτήθηκαν της διαδικασίας λόγω ότι υπήρχε πιθανότητα να έχουν κάποιο κόλλημα, και με δεδομένο ότι δεν θα έπρεπε τώρα ουσιαστικά να υπάρξει κάποιο εμπόδιο ή καινούργια καταγγελία, ο κύριος Κορονιός Σάκης παραιτήθηκε από τη διαδικασία ότι είναι πρόεδρος, ότι είναι μέλος της ΠΑΕ Αυζάκηθος, και οι άλλοι δύο, ο Στράτος Κουρούμαλος και ο Σπύρος ο Φιωρεντίνος, ότι είναι ενεργεία προπονητές. Άρα λοιπόν έμειναν οι 7. Δηλαδή έμεινε ο Χρήστος ο Καλαμαράς από τον Αστέρα Μαχαιράδου, ο Διονύσης Σκιαδόπουλος από το Καθαστάρι, ο Γιάννης Βυθούλκας από τη Δόξα Λιθακιάς, ο Ντένις Κόκλας από τον Αυζάκηθος, η Αναστασία Κορφιάτη από τη Δόξα Πηγαδακίων, η Ροδούλα Σπιθάκη από τη Θεία Λαμπελοκήπων και ο Διονύσης Καλανδρίας από τον Αθλητικό Όμιλο Λεβάντε. Αφού λοιπόν έγινε αυτό από το πρωτοδικείο, το Σάββατο έγινε το επόμενο βήμα, είναι το δεύτερο βήμα το οποίο έγινε, όπου το επταμελές το συγκεκριμένο συνήλθε σε σώμα, σε συνεδρίαση, συνεδρίασαν έτσι ώστε να εκλέξουν τον πρόεδρο, τον γραμματέα, τον αντιπρόεδρο και τα μέλη, για να λειτουργήσει εύρυθμα όπως πρέπει ουσιαστικά η Έψα Κίνθου. Να πούμε λοιπόν ότι μετά από μια ψηφοφορία που έγινε με ψήφους 5-2, η κυρία Ροδούλα Σπινθάκη επικράτησε του Διονύση Σκιαδόπουλου από το Καθαρί. Η Ροδούλα Σπινθάκη από τη Θεία Λαμπελοκήπων επικράτησε με 5-2 του Διονύση Σκιαδόπουλου από τον Αθλητικό Όμιλο Καθαρί. Ήταν οι δύο ουσιαστικά που έβαλαν υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου. Η κυρία Σπιθάκη λοιπόν επικράτησε με 5 ψήφους έναντι 2. Η ψηφοφορία ήταν φανερή και γι' αυτό γνωρίζουμε ποιοι ψήφισαν ποιους. Είναι πάρα πολύ απλό. Ήταν φανερή η ψηφοφορία, δεν είναι κάτι κρυφό, δεν είναι μια ψηφοφορία η οποία είναι μυστική και εμείς τώρα εδώ πέρα τα βγάζουμε φόρα. Όμως να δούμε ποιοι ψήφισαν ποιους, έτσι. Την κυρία Σπιθάκη λοιπόν την ψήφισαν ο Γιάννης Βυθούλκας από τη Δόξα Λιθακιάς, ο Χρήστος Καλαμαράς από τον Αστέρα Μαχεράδου, ο Διονύσης, ο Ντένις ο Κόκλας από τον Αψάκηθος, η Αναστασία η Κορφιάτη από τη Δόξα Πηγαδακίων και η κυρία, φυσικά η κυρία Σπυδάκη από την Θιέλα Απελοκήπων. Το Διονύση Καδόπουλο ψήφισε μόνο ο Διονύσης Καλάνδριας από τον Αθλητικό Μελοβάντα και φυσικά ο ίδιος ο Σκιαδόπουλος. Έτσι λοιπόν είχαμε μια άνετη επικράτηση στη θέση του Προέδρου της Ροδούλας Σπινθάκη, αντιπρόεδρος εκλέθηκε ο Διονύσης Κόκλας, γενική γραμματέας η Αναστασία Κορφιάτη, ταμείας ο Διονύσης Καλανδρίας, ειδικός γραμματέας ο Χρήστος Καλαμαράς και μέλη ο Διονύσης Σκιαδόπουλος και ο Γιάννης ο Βιτούλκας. Το πρώτο και βασικό βήμα φυσικά είναι η άμεση ενεργοποίηση της προσωρινής αυτής δικούς επιτροπής, ο καθορισμός των επόμενων ενεργειών. Το επόμενο σημαντικό βήμα θα είναι η σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων, η οποία θα δρομολογήσει τη διαδικασία για την διεξαγωγή των εκλογών και την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Αψακίδου. Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη διοίκηση δεν έχετε για να ασκήσει μακροχρόνια διοίκηση στην Ένωση. Ο ρόλος της είναι ξεκάθαρος, να κρατήσει την Αψακίδου λειτουργική, να διευθετήσει τις άμεσες εκκρεμότητες και να οδηγήσει την Ένωση στις εκλογές. Παράλληλα, φυσικά, η νέα προσωρινή διοίκηση καλύτερα αντιμετωπίσει άμεσα και πρακτικά ζητήματα που αφορούν τα Ζακυθινά σωματεία, τα οποία συμμετέχουν στις εθνικές κατηγορίες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο θέμα των δρετίων και των διαδικασιών των ομάδων, καθώς υπάρχουν σωματεία που ήδη συμμετέχουν στις εθνικές κατηγορίες, όπως είναι η Δόξα Πηγαδακίων στη γυναική ομάδα στη Β' Εθνική και ο Αθλητικός Όμως Λεβάντε στην Τρίτη Εθνική Κατηγορία. Η νέα προσωρινή διοικούσα επιτροπή έχει πλέον σχηματιστεί και το επόμενο διάστημα αναμένεται ιδιαίτερα κρίσιμο. Το ζητούμενο είναι ένα, να επανέλθει η Ένωση σε κανονική διοικητική λειτουργία και να οδηγηθεί το συντομότερο δυνατόν σε εκλογές. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα πότε θα γίνει όλη αυτή η ιστορία? Πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο, το νέο αυτό Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωρινό, θα πρέπει να στείλει έτοιμα στη Γενική Γραμματεία να πάρει τη διαδικασία πότε πρέπει να γίνουν οι εκλογές, να ορίσει η Γενική Συνέλευση πότε πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία, που η Γενική Συνέλευση θα ορίσει την εκλογική διαδικασία. Δηλαδή πιστεύω ότι θα φάμε όλο το Σεπτέμβριο, πιστεύω ότι θα φάμε και ένα μεγάλο μέρος του Οκτωβρίου, και με δεδομένο ότι πρέπει να γίνουν τα πρωταθλήματα, πρέπει να γίνουν οι προκηρύξεις, δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να τα κάνει η προσωρινή διοικούσα επιτροπή, πρέπει να τα κάνει η κανονική διοίκηση της Αψακίδου, η οποία θα προκύψει μέσα από τις εκλογές όποτε αυτές γίνουν, έτσι. Αυτά έχουν γίνει στην Αψακίδου, αυτά είναι στο προσκήνιο. Αυτά είναι στο προσκήνιο, αυτά έχουν βγει προς τα έξω. Όμως, εκτός από το προσκήνιο, εδώ παίζει μπάλα και το παρασκήνιο. Και το παρασκήνιο λέει πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν βγει προς τα έξω. Πώς υπάρχουν συμμαχίες, πώς άλλαξαν κάποιες συμμαχίες, πώς δημιουργήθηκαν όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο καιρό, πώς κάποιοι εχθροί τώρα έγιναν φίλοι, πώς κάποιοι φίλοι έγιναν εχθροί, πώς τέλος πάντων υπάρχουν υλικοφιλίες, συμμαχίες, περίεργες διασυνδέσεις σε ένα χώρο του ποδοσφαίρου το οποίο απαριθμεί 10-15 περίπου σωματεία. Όλοι γνωρίζουμε το αντικείμενο. Εδώ ταιριάζει και το, έτσι, αυτό που λέει, κυρίες και κύριοι, ο Κελαϊδόνης, το που βαδίζουμε, κύριε. Γιατί το που βαδίζουμε, κύριε, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό, έτσι, τραγούδι, το οποίο εγώ το αφιερώνω με πολύ αγάπη στα φιλαράκια εκεί στην Αψακίδου. Πώς αλλάζουν όλα. Μια ρευστότητα.
1: Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο τον τρελού. Χωρίς ο Χριστάκης.
0: Ας ευθυμίσουμε και λίγο, παιδιά, μετά πέρατε σε σοβαρά όλα.
1: Και τα έφτιαξε η Μάρη με τον Άρη και τον Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με τον Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά.

0: χώρισε.
1: Με πολύ αγάπη το αφιερώνω.
0: Κι ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα. Και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι. Και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο. Πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθη την Κασία στον Νικήτα και στη Σία. Που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε τη Γωγό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη. Και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ.
1: Ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά λέει, θα έλεγα, την πραγματικότητα, διότι άλλαξαν όλα. Πώς κάποιοι, τέλος πάντων, που μέχρι πρότινος ήταν εχθροί, μετά έγιναν φίλοι, ξανά έγιναν πάλι εχθροί και ούτω καθεξής. Πολλά έχουν υποθεί τις τελευταίες ημέρες για το πώς έγινε όλη η διαδικασία της εκλογής. Κάποια σωματεία τα οποία ουσιαστικά μέχρι πρότινος ήταν απέναντι, θα έλεγα, στην Ροδούλα Σπυδάκη, στη Λαμπελόκη, που τώρα ψήφισαν υπέρ της και ούτω καθεξής. Παραδείγματος χάρη λόγω τώρα, έτσι.

Άνοιξε. Πώς παραδείγματος χάρη, ο Αστέρας Μαχαιράδου ψήφισε την κυρία Σπινθάκη. Πώς ο Αμπζάκητος του Στέλιο Γούναρη ψήφισε την κυρία Σπινθάκη. Και δεν ψήφισε, ας πούμε, τον Διονύση τον Σιαδόπουλο, που είχαν έτσι πολύ καλές σχέσεις οι δύο πλευρές. Κάνει εντύπωση κάποια πράγματα, έτσι, πώς να το κάνουμε. Εμείς που γνωρίζουμε λίγο το παρασκήνιο, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως, okay, μια ομαλότητα παρατηρείται τις τελευταίες ώρες, έτσι στην Ψακέθου. Μακάρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, αν και υπάρχουν, θα έλεγα, διάφορα, έτσι, υπάρχουν πικρίες ως προς την διαδικασία της συγκεκριμένη. Και το κυριότερο από όλα, αυτό που μένει από την ιστορία, είναι ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, διότι μπροστά μας έχουμε μια γεμάτη προεκλογική περίοδο. Δηλαδή η διοικούς αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να φέρει σπέρας όλη αυτή την διαδικασία, να γίνουν εκλογές. Αλλά φανταστείτε ότι πριν τις εκλογές, πριν από την ανακοίνωση της ημέρας των εκλογών, όλο αυτό το διάστημα τι θα γίνει, τι θα γίνει στην ΕΠΖΑ Κίνθου. Να δούμε τελικά τι θα γίνει, ποιος θα επικρατήσει, θα επικρατήσουν εκεί τα τρίγωνα πανοράματος, ή θα πάμε εκεί στα λουκούμια του Φάκαλου στην Πάτρα. Λέω εγώ τώρα. Τώρα όπου Πάτρα και Πειραιάς μαζί πλέον. Και μέσα σε όλη αυτή τη δίνη, έτσι, περιμένουμε να παίξουμε και μπάλα φέτος. Πολύ δύσκολο το κόβω. Πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά να γίνουν μέσα σε 40 ημέρες από τώρα. Δηλαδή η Διοικούσα Επιτροπή να κάνει Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει εκλογές, να κάνουμε εκλογές, να βγει το νέο διοικητικό σχήμα, να φτιάξουμε τις προκηρύξεις του πρωταθλήματος και του κυπέλου, αλλά και της Β, πρωταθλήματος Α και Β κατηγορίας και του κυπέλου. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος. Εν τω μεταξύ, γήπεδα δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα, κανείς πλέον δεν ενδιαφέρεται για το αγωνιστικό κομμάτι. Το θέμα είναι να παίξουμε λίγο μπαλίτσα, παιδιά, να παίξουμε λίγο μπαλίτσα. Μακάρι η Διοικούσα Επιτροπή να φέρει εις πέρας όλη τη διαδικασία, να μην έχει εμπόδια. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω, τώρα που έχουμε μια νέα Διοικούσα Επιτροπή στην ΕΠΖΑ και το προσωρινή, βέβαια, ο κ. Ραυτόπουλος δεν θα κάνει καμία κίνηση, έτσι, ο φίλος μου Μπάμπης, θα κάνει καμία κίνηση τώρα, έτσι. Ο Κορίτης ο φίλος μας, έτσι το υπογράφει στην ανακοίνωση του κάτω. Έλα, ρίξε μια, Μπάμπη, βγάλε και μια καταγγελία τώρα για την προσωρινή. Ή δεν θα βγάλει ο Μπάμπης καταγγελία, γιατί ίσως να έχει καλές σχέσεις, δεν ξέρω, με κάποια σωματεία. Τώρα χρειάζεται μια καταγγελία. Να έρθουμε στα ίσα μας. Αλλά τώρα, εντάξει, πρέπει να βρει και προσφορά, δεν υπάρχει.

Κρύβουν τα χέρια τους οι παράγοντες, παιδιά, γιατί βλέπουν τι γίνεται, τι έρχεται έτσι στον ορίζοντα, το βλέπουν. Εγώ βλέπω στη γυάλα μου τι θα γίνει σε καμιά 20-25 μέρες από τώρα. Θα έρθουν οι τρεις μάγοι με τα δώρα. Άλλος φίλος μου λέει, έκαμε καταγγελία. Αυτή η καταγγελία που έκανε ο κ. Ραθόπουλος είναι παλιά. Μιλάμε τώρα για την άρση της αθλητικής ιδιότητας. Αυτή είναι παλιά, θέλουμε καινούρια. Εμείς θέλουμε τον Πάπη τον Ραθόπουλο που ξέρουμε. Καινούρια καταγγελία τώρα, να έρθουν και να έρθει και η ειδικούς επιτροπή προσωρινή στα ίσα της. Εδώ σε θέλω, Μάστορα.

Κύριε Πέτα, λέει ο φίλο μου εδώ πέρα, ο Αντώνης, τον Νοέμβριο θα γίνει παιχνίδι στο γήπεδο. Αυτό είναι σίγουρο. Κάπα 19, οπότε όλα καλά. Α, έχουμε και την Κάπα 19, παιδιά, έτσι. Η Κάπα 19 όμως της Ακίνθου θα παίξει στο πρωτάθλημα τον Νοέμβριο, αλλά μπορεί να παίξει σε άλλη έδρα. Δεν είναι τόσο το πλαίσιο, τόσο σφιχτό όσο είναι στην... τόσο αυστηρό θα έλεγα όσο είναι στις ομάδες της μεγάλες, στη Β' Εθνική Κατηγορία. Η ΚΑΠΑ 19 μπορεί να παίξει κάπου αλλού. Τώρα βέβαια εδώ μπαίνει και ένα άλλο ερώτημα. Αν ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε θα χρησιμοποιήσει την έδρα του Αστέρα Μαχαιράδου και αν το συγκεκριμένο γήπεδο πληρεί τις προδιαγραφές για να παίξει μπάλα εκεί η ομάδα στην Τρίτη Εθνική Κατηγορία. Τώρα που είπα αθλητικό όμιλο Λεβάντε, τίποτα δεν βγαίνει από εκεί, ρε παιδιά. Τι γίνεται στον αθλητικό όμιλο Λεβάντε, προπονητή πήραμε? Α, γιατί έφυγε ο προηγούμενος προπονητής, ο κύριος Γερολιμάτος, ήρθε και απήλθε. Δηλαδή έκανε μια προπόνηση. Πού πάει, εντάξει, ηλικιωμένος άνθρωπος, 75 χρονών άνθρωπος πόσο είναι, να πάει να κάνει προπόνηση 4 ώρα με 45 βαθμούς ζέστη. Τον εβάρασε η κάψα, πήρε το καράβι και φύγε. Τώρα στο Λεβάντε μεταξύ ψάχνουν προπονητή. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως οι κινήσεις που κάνει ο αθλητικός όμως Λεβάντε είναι κάτω από τα ραντάρ, όπως είναι σαν τον Μάριο Ηλιόπουλο. Αν και προχθές εκεί στην αρχή του Ρώμα που έκανα μια περατζάδα το βράδυ της Παρασκευής, συνάντησα στον Bonbon εκεί στο μαγαζί τον γνωστό παραγωγό, τον Κώστα Μελωνά, με ένα πρόσωπο, με ένα παίχτη ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε μεγαλύτερες κατηγορίες, δηλαδή και στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά και στην Super League 2. Έχει περάσει και από τη Ζάκηθο, δεν είναι ζακετινός, και μάλιστα ήταν εκεί κοντά και τα λέγανε για να πάει ο παίκτης ο συγκεκριμένος στο Λεβάντε να αγωνιστεί. Ένας παίκτης με τεράστια εμπειρία. Πέρυσι αγωνιζόταν στο τοπικό, δεν θα πω όνομα. Ναι, έφυγε ο Χρήστος Γερολιμάτος, παιδιά. Τώρα ψάχνουμε προπονητή. Ποιον προπονητή θα πάρουμε στο Λεβάντε? Ακούγεται το όνομα του Πέτρου του Τσούκλη. Δεν νομίζω, είναι πολύ δύσκολο βέβαια αυτό. Λέτε να έχουμε κανένα Κυριάκο Αντώνογλου και τέτοια πράγματα. Πάντως για την έψα και εδώ να σας πω κάτι, ότι πλέον αρχίζουν και κινούνται οι ομάδες, γίνονται ζυμώσεις έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα κατάλληλα μέτωπα εκείνα που θα κεντρήσουν το ενδιαφέρον. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα που αυτή τη στιγμή κάνει μια κίνηση, μήπως ενώσει οι μέτερες δυνάμεις παραγόντων, οι οποίοι παράγοντες θα έχουν έτσι ένα ξεκάθαρο τοπίο μπροστά τους. Δεν θα είναι παράγοντες οι οποίοι θα έχουν ένα βιογραφικό από πίσω τους, θα είναι νέα παιδιά. Αυτό έτσι διαπιστώνω. Να δω αν αυτό το μέτωπο έτσι διευρυνθεί περισσότερο, θα έλεγα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για να πάμε στον άνθρωπο των μεγάλων κονέ, θα έλεγα. Μπάμπη Παθάκη, ο γίγαντά μου. Γεια σου, φίλε μου.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Βρε, φίλε, πού είσαι, τι κάνει.
1: Να σε ρωτήσω, έδωσε κάτι προγνωστικά το μεσημέρι.
0: Έδωσα.
1: Για τη Β' Εθνική.
0: Βεβαίω.
1: Τι τα είδε και τα δύο, Χ.
0: Εγώ βλέπω Χ τα δύο.
1: Εγώ θα τα παίξω.
0: Εγώ θα παίξω, θα παίξω το Athens Καλυθέα Νίκη Βόλου Χ.
1: Και τον Πανσεραϊκό.
0: Μαρκό Πανσεραϊκό Χ. Και την Ελλάς Ήρου βλέπω άσο με την. Πες το με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Έβγαλα καλοκάμματο αυτή τη μέρη.
0: Όλο μεροκάμα το βγάζει, ρε φιλέ. Εντάξει, πήγε ταμείο, πήγε ταμείο.
1: Χθε.
0: Πήγε ταμείο.
1: Και με το πήγω.
0: Και προχθές και χθες.
1: Ναι.
0: Τι λέει, ρε φιλέ.
1: Και καλό μεροκάμα.
0: Εντάξει, γιατί δεν μας λες και εμείς να παίζουμε, να βγάζουμε ένα μεροκάματο.
1: Σε δύο άτομα το είπα.
0: Να σταματήσω την εκπομπή. Να...
1: Όχι μόνο, εντάξει.
0: Όχι, πλάκα κάνω, εντάξει. Τι κάνεις, είσαι καλά.
1: Καλά.
0: Τι νέα έχουμε.
1: Δεν ξέρω τίποτα, δεν ασχολούμαι.
0: Δεν ασχολείσαι με την έψα και εδώ τώρα.
1: Όχι,
0: καθόλου, ε.
1: Αν και ξέρω, αλλά δεν ασχολούμαι καθόλου.
0: Αν και ξέρεις, αλλά δεν ασχολείσαι. Ξέρεις όμως, ξέρεις.
1: Περαστικά στο φίλο μου τον Νίκο τον Πεντονή.
0: Περαστικά, γιατί δεν περαστικά, τι άρρωστο είναι.
1: Δεν βάρεσε το πόδι του άνθρωπος.
0: Τι βάρεσε το πόδι του, πότε.
1: Έτσι έμαθα ότι βάρεσε το πόδι του.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Τι, χτύπησε δηλαδή κάπου.
1: Έτσι έμαθα τώρα.
0: Α, τον πάρουμε τηλέφωνο. Είναι περαστικά λοιπόν. Στον Νικόλα το φίλο μας, περαστικά να έχει. Α, έτσι
1: δεν ασχολούμαι με αυτά.
0: Δεν ασχολείσαι.
1: Αλλά μου είπανε ότι έδωσε προγνωστικά και ήθελα να μάθω.
0: Ναι. Εγώ Χ τα βλέπω τα δύο, τα μεγάλα μάτς. Δεν βλέπω κάποιος ο οποίος έχει περισσότερο να κερδίσει. Γιατί είναι και αρχή του πρωταθλήματος τώρα, έτσι.
1: Ναι, και δεν παίρνει γκολ εύκολα.
0: Εντάξει, η Ελλάς Ήρου στην έδρα της με τον αδύναμο Απόλλων Καλαμαριάς μπορεί να πάρει
1: από τα λεφτά. Αν κερδίνει μεγάλο το Νάσο, το δίνει 2,2.
0: Ναι. Εντάξει,
1: και το Πανιόνιο έπιασε αυτές.
0: Το έπιασε το Πανιόνιο.
1: Δεν τα λέγαμε.
0: Εντάξει, ένα βδομό πόσο έδινε, ένα 35.
1: Ένα 50 και το κατέβασε.
0: Ένα 50, ε.
1: Ναι, και το κατέβασε.
0: Α, το κατέβασε, λογικό. Εντάξει. Ωραία.
1: Εντάξει,
0: Δημήτρη. Έλα, φιλιά, ωραία, φιλιά. Για χαρά. Λοιπόν, ωραία.

Έκανα ντεμπούτο, λέει, με την Ιζάκηθο στο κύπελο και πήρε μεταγραφή στον Νέστο. Λιμπεράκης, ο φίλος Μοντέγκης εδώ μου στέλνει. Λιμπεράκης, ο Οδυσσέας Λιμπεράκης, έχει φύγει από τη Ιζάκηθο.

Γελάω γιατί έλεγα προηγουμένως για καταγγελίες και μου στέλνει κάποιος εδώ πέρα και μου λέει θέλει να κάνει καταγγελία καινούρια για κάποιον, τέλος πάντων, ένα φωτόνομα. Έτσι ρε παιδί μου, γιατί εγώ θέλω καταγγελίες. Μου αρέσουν οι καταγγελίες. Πεθαίνω για καταγγελίες. Υπάρχει μια καταγγελία, ναι. Πάμε γερά. Εγώ κανονικά τώρα αυτή η διοικούσα επιτροπή δεν έπρεπε να παρατηθούν οι άλλοι δύο, οι άλλοι τρεις. Έπρεπε να μείνουν για να γίνει καταγγελία. Πώς θα την περάσουμε, πώς θα περάσουμε το Σεπτέμβριο εμείς. Μέσα σε όλη αυτή τη δίνη είχαμε και το τραυματισμό του Έλε Γαμπή, παιδιά. Τι να πούμε για το παλικάρι, να ευχηθούμε περαστικά. Ένα πραγματικά ένα σοβαρός τραυματισμός. Έκανε εγχείρηση το παιδί, ο παίκτης του Ολυμπιακού. Το ευχόμαστε να γυρίσει σιδερένιος πίσω. Προσευχόμαστε για αυτόν.

Σήμερα πέφτει η αυλαία στην Σούπελικάνα, Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 ώρα. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός Βόλος 1-1, αυτό το παιχνίδι βέβαια σταματήθηκε από τον σοβαρότερο τραυματισμό του Ελκαμπή. Εντάξει, στο δεύτερο μήχρονο τι να πούμε παιδιά, ήταν όλοι σοκαρισμένοι. Τι μπάλα να παίξεις όταν ξέρεις ότι ο ποδοσφαιριστής ήταν δίπλα σου, σφάδαζε από τους πόνους, είδαμε και το πόδι του. Πραγματικά σοκαριστικό όλο αυτό. Λοιπόν, ΑΕΚ Άρης 5-0, Χαβάη 5-0 εδώ πέρα. Άνετα η ΑΕΚΑΡΑ. Ολυμπιακός Καλαμάτα 1-1. Η Καλαμάτα πήρε βαθμό. Ολυμπιακός Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Πήρε βαθμό η Καλαμάτα μέσα στην έδρα του Ατρόμητου. Όφη η Κηφισιά 2-0. Όφη πάει με γκάζια πολλά. Λεβαδιακός Πανατολικός 0-2. Πανατολικός εδώ έχει κάνει 3-3. Φοβερή ομάδα του Χάρη Μαυρία. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. ΠΑΟΚ δεν τα βλέπω καλά από τα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός δείχνει πολύ καλή ομάδα. Τι κάνει αυτό ο Τετέι. Και είπαμε Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής σήμερα στις 6 ώρα.

Λοιπόν, να πούμε στη βαθμολογία. Πρώτος ο Πανατολικός έχει κάνει 3 στα 3, έχει 9 βαθμούς, είναι η μόνη ομάδα που έχει κάνει 3 στα 3. Η ΑΕΚ στη δεύτερη θέση με 7 βαθμούς, ο Ολυμπιακός και αυτός δεύτερος με 7, Παναθηναϊκός με 6, με ένα παιχνίδι λιγότερο φυσικά. Ο Άρης 6 βαθμούς, Όφη 6, ο ΠΑΟΚ 6 βαθμούς, ο Βόλος 2, ο Ατρόμητος 1 βαθμό, ο Καλαμάτα 1, και η Βυσιά 1 βαθμό με ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον Παναθηναϊκό. Ηρακλής 1 βαθμό, Αστέρας Τρίπολης 0, Λεβαδιακός 0. Να πούμε ότι Αστέρας Τρίπολης και Ηρακλής παίζουν σήμερα. Και σε λίγο ξεκινάνε τα παιχνίδια στην Β' Εθνική Κατηγορία.

Ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Σταύρος. Γεια σου, ρε Σταύρο, τι κάνεις, είσαι καλά? Λέει το εξής: Δημήτρη, μην περιμένεις δύο πράγματα φέτος. Πρώτον, να παίξουμε στο γήπεδο μας, στο δημοτικό στάδιο, και δεύτερον, να αρχίσει το τοπικό ποδόσφαιρο. Λες, τόσο απεσιοδόξος. Εντάξει, ακόμα είμαστε σε 7 Σεπτέμβρη. Έχουμε ακόμη. Πιστεύεις ότι δεν θα παίξουμε μπάλα καθόλου φέτος στο δημοτικό στάδιο? Κάτι θα προλάβουμε. Αλλά κανείς δεν ξέρει, έτσι. Άγνωστε βούλε του Κύριου. Τα έχουμε δει όλα φέτος με το δημοτικό στάδιο. Οπότε λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε προβλέψεις, ούτε πότε θα είναι έτοιμο αδειοδοτημένο το γήπεδο. Αλλά ρε παιδιά, πείτε μου πώς μπορεί να αδειοδοτηθεί αυτό το γήπεδο όταν οι εργασίες που γίνονται μέσα είναι απειροελάχιστες αυτή τη στιγμή, όταν πρέπει να συμβούν τόσα πολλά πράγματα, να έρθουν τα ISOBOX, να στηθούν, να πάρουν αδειοδότηση τα συγκεκριμένα, να πάει η μεταλλική κερκίδα της φιλοξενούμενης ομάδας, να διαμορφωθούν οι χώροι εκεί που είναι οι φιλοξενούμενοι, να φτιάξουμε χώρους εκεί που είναι η είσοδος, έξοδος των φιλοξενούμενων. Όλα αυτά πότε θα γίνουν, πιστεύετε? Πιστεύετε ότι μπορούν να γίνουν μέσα σε ένα διάστημα ενός μήνα? Όχι. Απλά τώρα γίνεται συνήθεια όλο αυτό και δεν θα μας προξενεί το μεγάλη εντύπωση ότι η ομάδα μας δεν θα παίζει. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν μας προξενεί, γιατί έχουμε δύο αγώνες εκτός έδρας. Όταν θα αρχίσουμε να παίζουμε εντός αλλά όχι στο νησί, τότε θα φανεί η διαφορά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδρομής εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Πραγματικά να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που μείνατε εδώ αυτό το, θα έλεγα, δίωρο. Και αύριο μέρα είναι. Αύριο έχουμε να πούμε άλλα πράγματα παραλυπόμενα από τις αναμετρήσεις, τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Όπως και να έχει όμως, αυτό το θέμα του δημοτικού σταδίου μας καίει μέσα μας, καίει το μέσα μας. Είναι πραγματικά ένα μικρόβιο, μια αρρώστια. Λοιπόν, ευχαριστώ από καρδιάς. Ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας. Φύσιο Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλος, Συνοδό Κάλβου 110 και Τεμπονέρα Γωνία. Ακροπολίο Πύλικα, Κάλβου 73. Καλλίνικο Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Χάσα από Ταβέρνα Δασκαλάκη, Σαγίου Λαζάρου 50. Βένους, Beach Bar στο Σιλιβί, Θοδωρής Ξένος. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιο, Όπιστο Διοικητηρίου. Εμπορική οικία Κλαβάς Νιούσιος Πάκαλης Μάριος στην Αγριλιά. Χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνας. Στρωματοποιία Ζακίτου στο Κάτω Γερακαρίο. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσο στο Αργάσι. Γκίσμο στο Ανεγκερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις. Οικολογική Γεωργική Βάρτσελης Παναγιώτης Αγιοπόνος μας στο Σαρακινάδο. Ακαδημία Ψάκινδος. Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρή-Κρή στη Ζάκυνθο. Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση Δρόμος Αεροδρομίου. Βαλερός ο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου Ρώμα 83. Κάντο Λαμπίκο Σταύρης Καραμαλίκης. Πλυντήριο Αυτοκινήτων. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας Αγίου Λαζάρου 117. Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ, στην Καμάρα, Αγίου Λαζάρου και στον Πλάνο. Φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Καφέ Κάπου, Μοζά Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα. Φούρνος του Κόουζ, Δωρής Κινήσης Δραγώνας. Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Βασίλης Χρυσοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίστελα Καθρέπτης Γιάννη Κάγκελα στο Καλαμάκι. Και τέλος, Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα ανανώσουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο, χαρούμενο απόγευμα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνησε και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό. Μόνο η βροχή κλαίει,
1: yo.
0: Μόνο η βροχή κλαίει.
1: Μέτμορια διαμήρ.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Επτά ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λουίζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο. Εντονότερα τα προβλήματα από το ύψος της Διραχείου στα Σεπόλια λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο. Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις αφορούν το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τις 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους. Τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, σε 400 ευρώ καθαρά. Τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αναλυτικά τα μέτρα στην ιστοσελίδα sky.gr. Για έναν τεκτονικό σεισμό στο κομματικό σύστημα της Γερμανίας έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού AfD στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ. Πρόσθεσε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έχει κλονίσει το κόμμα του, το CDU, στα θεμέλια του. Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία με την ακροδεξιά και πρόσθεσε: «Έχουμε όλα τα μέσα που απαιτούνται για να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα απέναντι σε μια ακροδεξιά περιφερειακή κυβέρνηση». Το βράδυ αναμένονται διαδηλώσεις ολόκληρη τη Γερμανία. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μακρικάπα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από την περιοχή Τριάδα προς Ψαχνά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στις 2 διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους μέσα σε δασική έκταση στην περιοχή Ψηλή Ράχη Δράμας. Επιχειρούν πλέον 42 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο 62ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που καίει εδώ και μια εβδομάδα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Η φωτιά έχει κάψει ήδη μεγάλη έκταση του Παρθένου δάσους και έχει μπει στη χαράδρα του ΑΟΥ. Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στάχτη έχουν γίνει 6.290 στρέμματα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Κύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Σε 40 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η τροχέα μετά από ελέγχους που έγιναν την τελευταία εβδομάδα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Σε σχεδόν 31.000 αλκοτέστ βεβαιώθηκαν 228 παραβάσεις. Επιπλέον βεβαιώθηκαν σχεδόν 7.000 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας οδήγησης. Ακινητοποιήθηκαν 842 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν 979 άδειες ικανότητας οδήγησης. Ιστορικό ρεκόρ καταγράφηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Αθήνας, από όπου πέρασαν πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κατά 2,4% είναι φέτος η αύξηση στην εγχώρια επιβατική κίνηση. Σχεδόν διπλάσια είναι η αύξηση στη διεθνή κίνηση επιβατών. 11 νεκροί, 6 τραυματίες και 6 αγνοούμενοι μέχρι στιγμής από χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδα ορειβατών στο βόρειο Κάφκασο της Ρωσίας. Η τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα όταν η χιονοστιβάδα κατέβηκε από τις υψηλότερες κορυφές του ρωσικού βόρειου Κάφκασου και παρέσυρε ομάδα 33 ορειβατών. Περισσότεροι από 50 διασώστες συμμετέχουν σε μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς του μετρό. Από σήμερα έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr.
5: Όσο πιο πολλές.
1: Ακολουθεί ο Μινάς Τσαμόπουλος.
5: Γεια σου, Άσπα!

Φίλοι μου, πολύ πολύ καλησπέρα σε 9 λεπτά μετά τις 5 και αυτή τη βδομάδα θα κάνουμε παρέτσα 5 με 6 το απόγευμα. Διασκευή είναι το κομμάτι, Κώστας Πανός ο μπασίστας μας είναι στη ρύθμιση του ήχου και όσες φορές τον έχω ρωτήσει πού είναι τον μπάσο, μου λέει τον μπάσο δεν ακούγεται, τον μπάσο τον νιώθεις.

0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, δύο συναδέλφισες, Σοφία Καλαβρού, εκνάξου ορμόμενη, και Σοφία Γαλάνη. Μουσική επιμέλεια, η αναρχοαυτόνομη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό κέντρο, Ρούρα με δύο τάφ, Βρετάκου, και ήρθε και η Αργυρό, γιατί την είδα, την πήρε το μάτι μου. Η Αργυρό μας είχε μελιά, τι γίνεται ρε παιδιά, δηλαδή για μια ώρα εκπομπή μου έχουν δύο συναδέλφους στη δημοσιογραφική επιμέλεια και δύο στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό δεν είναι εκπομπή, είναι ο Αρμαγεδόν. 2-10-48-00-170-174 το τηλεφωνικό κέντρο, όποια από τις δύο κοπελιές το σηκώσει. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Θα πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν είστε κορόιδα. Τώρα περίμενε, Παπασταφίδα, περίμενε. Δεν είστε κορόιδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας τη στέλνετε και εμείς ένα πρόβλημα θα τη διαβάσουμε. Μια ώρα εκπομπή έχουμε. Είστε πολύ καλός, από Δημήτρη Γιατζόγλου. Τώρα φαφού, τι θα έρθει η σειρά σου. Έλα γορίνα μου, θα με αφήσει να κάνω εκπομπή.
1: Είστε πολύ καλός.
0: Γεια σου Μουτσάρα. Γεια σου Αποστόλη Μινά, καλησπέρα, είμαστε Black Odyssey και θέλουμε να σου στείλουμε το καινούργιο μας δίσκο. Θεωρούμε ότι θα σου αρέσει πολύ, προτιμάς CD ή σε βίντεο και προτιμάς βινήλιο? Όχι, στείλε CD. Ωραία συγκρότημα, πιλότη, της πολεμικής.
1: Και παίζει μουσική.
0: Ναι, τους έχω δει. Σε... Πού παίζατε ρε παιδιά, στον Καγκάρι, πού παίζατε. Πάρε και επιστροφή ενοικίου, πάρε και το σπίτι μου 3, πάρ τα όλα. Βγήκε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών, μας είπε τι και πώς, δεν έχω καταλάβει Χριστό. Βάζουνε προϋποθέσεις, βάζουνε τις χρονιές, βάζουν από το 26, από το τέλος του 27, πάρα από εδώ, πάρα από εκεί, και εγώ ξέρω ότι στα Χανιά εκπαιδευτικός έμενε σε σκηνή με την τετράχρονη κόρη της γιατί δεν έβρισκε σπίτι. Που λέει και σπάνω σιγά, εντάξει, κάμπινγκ έκανε. Σπίτι μου, 3! Πάμε, Sky 100,3! Και βρέθηκε παρακαλώ μια προσωρινή λύση με παρέμβαση του Δήμου. Φιλοξενείται εκπαιδευτικός με την κόρη της στο Παρθεναγωγείο Βάμου. Σπίτι μου, 3!

0: Και έμενε με το παιδί σε μια σκηνή. Θα μου πεις, Τσαμόπουλο, έτυχε. Εντάξει, έτυχε. Πώς το είχε πει η κυρία βουλευτή, τι να κάνουμε λέει. Ανοίγουν τα σχολεία και οι μισές εκπαιδευτικοί δηλώνουν εγκυμοσύνη. Η άλλη πήγε με το παιδί της και δεν είχε που να μείνει.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Λοιπόν, η εκπαιδευτικός, η οποία κατάγεται από Θεσσαλονίκη, πήγε στην Κρήτη μαζί με την τετράχρονη κόρη της προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε για να εξασφαλίσει κατοικία, δεν κατάφερε να βρει διαθέσιμο σπίτι και οδηγήθηκε προσωρινά στη λύση της διαμονής σε σκηνή. Κάμπινγκ, που λέει και ο Σπανός. Και ελεύθερο κάμπινγκ, φίλε. Δεν πλήρωνε κιόλας. Πρόκειται για θεατρολόγο και μουσικό που έχει τοποθετηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών και προβλέπεται να καλύπτει μέρος του ωραρίου της και σε σχολικές μονάδες γειτονικών χωριών. Παρά το γεγονός ότι αναζητούσε εγκαίρως μια αξιοπρεπή κατοικία γυναίκα και για το παιδί της, οι επιλογές μακροχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή ήταν εξαιρετικά περιορισμένες. Τι σε Airbnb θα έμενε. Όπως ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, πολλά από τα καταλήμματα εξακολουθούν να αξιοποιούνται για τις ανάγκες της τουριστικής περίοδου, με ιδιοκτήτες να ενημερώνουν ότι τα σπίτια θα μπορούν να διατεθούν για μίσθωση από το Νοέμβριο και μετά. Είπαμε σπίτι μου 3!

Και τι να κάνει η γυναίκα, απίθυνε δημόσια έκκληση προς τους κατοίκους της Καλύβες, τον Βάμο και τα γύρω χωριά, αναζητώντας ακόμη μια ασφαλή αυλή ή ένα οικόπεδο. Ελλαδάρα 2.0. Όπου θα μπορούσε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της και να στήσει προσωρινά τη σκηνή της. Και μάλιστα είχε διευκρινίσει ότι μπορούσε να καλύψει αυτόνομα τις ανάγκες της σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, αναζητώντας ουσιαστικά μόνο ένα προστατευόμενο χώρο για την προσωρινή εγκατάστασή τους. Υπήρξαν αντιδράσεις και τελικά έγινε παρέμβαση του Δημάρχου από Κορώνου, Χαράλαμπου Κουκιανάκη, προκειμένου να δοθεί τουλάχιστον μια άμεση προσωρινή λύση, και αποφασίστηκε η φιλοξενία της εκπαιδευτικού και της τετράχρονης κόρης της στο Παρθεναγωγείο Βάμου, ώστε να έχουν έναν ασφαλή χώρο διαμονής κατά το πρώτο διάστημα. Είπατε τίποτα! Και να τα δάκρυα τα κροκοδίλια τώρα της προεκλογικής περίοδου, που ερημώνει η επαρχία και φεύγει ο κόσμος και μένουν οι γέροντες και παίρνει μόνο ζωή 2 μήνες το καλοκαίρι, όταν έρχονται τα παιδιά και τα εγγόνια, αλλά τους παππούδες, αλλά όταν φεύγουν οι παππούδες δεν έρχονται τα εγγόνια και συρρυκνώνονται τα σχολεία γιατί έχουμε υπογεννητικότητα και από 72.000 πρωτάκια πέρσι τώρα έχουμε 68 με 69.000. Πάρε κλάμα! Γεια σου Άρη, έπρεπε εκπαιδευτικός να δηλωθεί ως ορφανό ασυνόδευτο, λέει, θα έχει άλλη μεταχείριση. Τώρα δεν είναι απλά. Η Ελένη λέει, έκανε σκηνή. Καλό. Στο κύτταρο μας είδες, είμαστε και Spotify μέχρι να πάρεις το δίσκο. Λέει ο Αποστόλης, σωστά, στο κύτταρο. Ο Τάκης από Παλαιόφάλιρο λέει, καλησπέρα Μινά, μεγάλη μαυρογάτα ο Νικόλας, ο Σταματέλος. Έχασε εύκολα ο Στέφανος ο Τσίπας, τον καντέμιασε. Ναι, ο Σταματέλος τον είχε χθες σίγουρο στην οκτάβα. Γεια σου Άρη! Ποια είναι η πιο τούμπανο, δεν μας λες. Τούμπανο. Είπα εγώ τίποτα για τούμπανο. Για τον μπάσο είπα. Καλησπέρα Μίνα από Καλυθέα. Καλώς τους λέει. Έπιασε η ευχή μου για κάθε απόγευμα. Είναι έκτακτο. Είμαι έκτακτος εγώ, δεν το ξέρεις. Όπως και να είναι, καλή εκπομπή με τα ωραία. Να σε καλά Μίνα.

Μ' αρέσει που λέει στα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα. Στα μέτρα λοιπόν περιλαμβάνονται η διευρυμένη επιστροφή ενοικίου. Τι ενοικίου? Για να σε επιστραφεί το ανοίγμα να κλείσει σπίτι. Διπλή επιστροφή για εκπαιδευτικούς. Ωραία, είδες η δασκάλα, ρε. Θα πάρει επιστροφή διπλό ενοίκιο. Για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και εισαγωγή νέου φορολογικού συντελεστή 25% για εισοδήματα από ακίνητα. Τι γίνεται, εδώ θες παιδιά φοροτεχνικό για να καταλάβεις τι γίνεται. Αν σε πιάνει, δεν σε πιάνει. Που δεν θα σε πιάσει δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Ορίστε, για το σπίτι μου 3, συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια είναι 2 δις ευρώ. Δηλαδή, άμα τελειώσουν τα λεφτά και ήρθεις έως να πληρωθείς, σου λένε σπίτι μου 3. Α, ναι, όταν η εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου από 250.000-400.000 για πολύτεκνες οικογένειες στο όριο των 150 τετραγωνικών προστίθεται και 10 τετραγωνικά για κάθε παιδί άνω των 4, όχι ετών, άνω των 4 παιδιών.

Και σύμφωνα με τον κύριο Παπαθανάση, το προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ολοκληρώθηκε με περίπου 14.100 πολίτες να έχουν αγοράσει κατοικία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η μηνιαία δόση του δανείου ήταν χαμηλότερη από το αντίστοιχο ενίκιο. Πόσοι μείναν απόξω, δεν μας λέτε. Θα έχουμε και τα άλλα. Από το 2027 ο Έμφυα καταργείται σε ακόμη 131 οικισμούς με πληθυσμό.

Ισμοί που βρίσκονται στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Δώσε! Σαράντα οχτώ 48% Κυριακός.

Λοιπόν, περιλαμβάνονται και περιοχές που λέτε με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Άνω Μερά Μικόνου, η Μεσαριά και το εμπορίο της Σαντορίνης, το Φαλιράκι της Ρόδου και ο Πλαταμόνας. Έμφυα 0. Να μωρέ, γιατί είναι οικισμοί με πληθυσμό κάτω από το όριο των 2.000 κατοίκων. Μένουν όλοι στην πρωτεύουσα των νησιών, καταλαβαίνεις. Βέβαια, η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των προσώπων που βρίσκονται στους οικισμούς αυτούς και εφόσον η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας που υπολογίζεται για τους σκοπούς της επιβολής του φόρου δεν υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ. Ρε, είσαι τρελός, ρε! Για να φύγε, πάμε. Διαφημίσεις.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το
8: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400.

0: και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Εντονότερα τα προβλήματα από το ύψος της οδού Δυραχείου στα Σεπόλια λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων. «Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη διάρκεια της εξειδίκευσης του πακέτου μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι κυριότερες παρεμβάσεις αφορούν μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους, μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοέμβριου στις συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους περίλικες σε 400 ευρώ καθαρά, θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μακρικάπα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχιδράμας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο 612 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που καίει εδώ και μία εβδομάδα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Στάχτη έχουν γίνει 6.290 στρέμματα. Έχουμε όλα τα μέσα που απαιτούνται για να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα απέναντι σε μια ακροδεξιά περιφερειακή κυβέρνηση. Διαμήνυσε σήμερα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού ΑΕΦΤΕ στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ. Αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου η δίκη της 68χρονης γυναίκας και του γιού της που κατηγορούνται ότι έκρυψαν το θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξη. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

ησυχία, αλλά βλέπω εδώ από την δημοσιογραφική μας ομάδα τις δύο Σοφίες. Πολύ σοφία έπεσε σήμερα στην εκπομπή. Λόγω φωτιά σε γιο ταχύδι, σχέρα στην κυκλοφορία στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β, ρεύμα προς Φορμίωνος από το ύψος του Βασιλέως Κωνσταντίνου. Επαναλαμβάνω, λόγω φωτιά σε γιο ταχύδι, έχει δημιουργηθεί δυσχέρεια, έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β, ρεύμα προς Φορμίωνος από το ύψος του Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ένα πριν είχαμε και σύγκρουση οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού. Και εκεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Λαμία από ύψος Δυρακείου, περιοχή σε πόλια. Πού πας χωρίς Σοφία, μου γράφει Σοφία. Γεια σου ρε γαλάνη. Πριν ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από την Αναστασία την Τσιβγούλη, καινούργια στην παρέα, γι' αυτό δεν της λέω τίποτα. Μην την βράχει, έμπειρη στη δουλειά, είναι καινούργια εδώ, είναι σαν το στρατό. Που πήγαινε σε καινούργια υπηρεσία, σου ήταν πιο παλιό, αλλά έλεγε και πει κάτι τύπου σαν το σπανό εκεί με τον μπάσο να μου να ξύνεται. Γεια σου ρε Παύλε, γεια σου Μινά, είσαι σχέδια απόλαυση, σε χαιρετώ από Νότια Καρολίνα, USA. Γεια σου ρε Παύλο, να σε καλά εκεί στα ξένα. Γεια σου ρε Ασπασία, τέλειες μουσικές, ευχαριστούμε Μινά, είσαι τέλειος κι εσύ. Και εσύ Ασπασία. Δεν σου έχω πει ρε Σπανέ να μην βάζεις αυτοβιογραφικά τραγούδια.

0: Γεια σου παρεφιλελεύθερε. Σου απάντησα. Γεια σου Δήμητρα, καλό απόγευμα. Το σουλάρι αρχίσαμε. Είστε καλεσμένοι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτρη Αττικής με ήθη και έθιμα από την Ξακουστή Γουρουνοπούλα με αγάπη Δήμητρα. Να είσαι καλά ρε Δήμητρα. Ο Τάκης λέει παίζατε και το αγαπημένο μου τραγούδι του Μπόι. Ρέμπελ, ρέμπελ. Γεια σου Άρη από Πάτρα, καλησπέρα στην Πάτρα. Καλησπέρα Μινά. Και για να μην ξεχνιόμαστε, ναι, ναι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Ένα, δύο, τελεία, μηδέν. Ο Παναγιώτης μου γράφει προφανώς για το θέμα της δασκάλας που έμενε με την κόρη της σε μια σκηνή γιατί δεν έβρισκε σπίτι να μείνει. Κάτω στην Κρήτη που πήγε η γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη. Εννοείται πως πάντα η πολιτεία φταίει, μόνο που η πολιτεία είμαστε όλοι εμείς που αφενός δεν νοικιάζουμε σπίτι στους δημόσιους λειτουργούς και μετά γκρινιάζουμε και από πάνω. Φταίτε κι εσείς που η πραγματική υπεύθυνη είναι στο απειρόβλητο. Γιατί ρε φίλε, δεν σου λέω ότι δεν φταίμε κι εμείς δηλαδή. Γιατί... Όχι, βούλιαξε καρέκλα του σπανού. Τι να κάνεις, άμα βγάλεις υπουργό ή βουλευτή της κυβέρνησης θα στα πει όλα τέλεια. Άμα βγάλεις της αντιπολίτευσης βουλευτή ή πολιτευτή θα γκρινιάζει. Άκρη δεν βγάζουμε. Έχω κουραστεί και σκέφτομαι ότι μόλις αρχίσαμε. Πού είπε ο Κυριάκος ότι πάμε για εκλογές στο τέλος της άνοιξης. Μόλις αρχίσαμε το φαντάζεστε όλο αυτό που τραβάμε κάθε μέρα. Θα το υποστούμε, θα το λουστούμε μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Βγούνε στο κεφάλι σου. Γεια σου αγαπημένη Μανιανά. Εγώ μόνο καλή εβδομάδα μπορώ να σε ευχηθώ μηνά μου. Για τα υπόλοιπα που μας κατατρέχουν δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν αντέχω ούτε καν να σχολιάσω. Φιλιά θα σου στείλω όμως. Και εγώ στέλνω φιλιά Μανιάνα. Να είσαι καλά. Γεια σου Μαρία πρώτη σερών. Καλησπέρα Μηνά. Καλησπέρα και σε σένα. Ο Τάκης μου γράφει και αυτή η δόλια θέλει να μάθει τα παιδιά τους γράμματα. Τάκης από το Λαγωνίς. Εδώ είναι οι εκπαιδευτικοί, δεν ακούσατε τις εξαγγελίες. Θα πάρουν δύο νίκια πίσω μαζί με τους γιατρούς. Ο Κασελίστας, γνήσια θύρα 21.
1: Αϊκάρα.
0: Ρεμινά, το δικό μας παιδάκι που γεννήθηκε το 22, δηλαδή να μην πάρει κουμπαρά. Πάλι κουβά, μαμότι μου, μια ζωή στην απέξω. Μόνο Στεφ και Αϊκάρα υπάρχουνε. Μα δεν έχεις καταλάβει ότι με αυτά τα επιδόματα και τις ιστορίες οι περισσότεροι μένουν απ' έξω. Υπάρχει εσύ, κοίταξε να δεις. Έχουν όλα τα στοιχεία μας. Τα πάντα. Οπότε όταν βγάζουν ένα μέτρο, ξέρουν ακριβώς πόσοι το δικαιούνται, από αυτούς πόσοι θα το πάρουν είδηση και πόσοι θα μπουν στον κόπο να υποβάλουν χαρτιά και μετά αρχίζουν. Έχουν μπει και υποδιευθύντρια. Δεν μου αρέσει αυτό. Εσύ σπίτι έχεις, σημαίνει σε σκηνή.

0: Γεια σου, Βασίλη Καβαδία. Καλησπέρα, Μινάς. Αν είναι εύκολο, θα ήθελα αυτό το μήνυμα να φτάσει στον κύριο Μάλι. Αναζητώ και θέλω να εντοπίσω το ηχητικό με τη συνέντευξη αναφορικά με τα εργοστάσια και το σκέλος συντάξεις. Με τα εργασιακά, συγγνώμη. Μια καταπληκτική εκπομπή του καθηγητή Πανεπιστημίου. Καλό υπόλοιπο εκπομπή. Με εκτίμηση, θα σε καλά, Βασίλη. Ήδη ο Σπύρος μάλιστα το έχει ακούσει, γιατί ακούει 48 ώρες το 24ωρο το ραδιόφωνο. Γεια σου, ρε Μαργαρίτα από το Λονδίνο. Γεια σου, ρε Μαργαρίτα από το Λονδίνο. Η πιο ωραία παρέα, λέει. Τέλεια έκπληξη.
1: Σενσουάλ. Ο movimiento sensual.
0: Ω, σενσουάλ.

0: Λακαμπή. Λοιπόν, πρώτο θέμα στην Τουρκία, οι δηλώσεις του Κυριάκου για τα 12 ναυτικά μίλια. Δεν σας πω άλλο για μέτρα. Δεν ξέρω, δεν αντέχω. Όμως θα σας πω για τον Κουμπαρά. Θα σας πω για τον Κουμπαρά μετά. Το έχεις καταλάβει με τον Κουμπαρά. Θα βάζεις 100 ευρώ για το παιδί σου, ας πούμε. Όχι, τρία παιδιά, βάζεις 300 ευρώ το μήνα. Τρεις λογαριασμοί. Και ματσάρει το κράτος. Μέχρι να πάει το παιδί 18 χρονών να πάρει τα λεφτά. Μέχρι να πάρει όμως το παιδί 18 χρονών, εκτός από κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες εξαιρέσεις, δεν μπορεί να αγγίξει τα λεφτά. Θα τα πω μετά. Θα τα πάρει από το κράτος όλα μαζί και τα δικά σου και του κράτους. Δεν τα αγγίζει, ούτε τα δικά σου. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, θα τις διαβάσω μετά. Άρα τι κάνεις τώρα, ομολογιακό δάνειο. Ομόλογα, τι κάνεις. Κλειστά για 18 χρόνια, γιατί το κράτος δεν θα στα βάζει. Δεν θα σου βάζει το χρόνο, μα βάζει 1200 το χρόνο, 100 το μήνα, λέμε τώρα. Και θα σε ματσάρει 1200, άρα 2400. Δεν τα βάζει το κράτος. Θα τα υπολογίσει και θα στα βάλει όταν να πάρει τα λεφτά. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Και του δίνεις και εσύ 1200 από πάνω. Ωραία πατέντα! Το βιάσατε ρε. Για 18 χρόνια θα δανείσετε το κράτος. Με πάρα πολύ καλή απόδοση όμως, έτσι διπλασιάζει τα λεφτά σας. Αλλά 18 χρόνια θα δανείσετε το κράτος. Και αν δεν έχετε να βάλετε ένα μήνα, δεν τρέχει, συνεχίζετε το πρόγραμμα. Απλώς δεν θα βάζετε το κράτος. Και θα σας πω και τις εξαιρέσεις τώρα πριν επιστρέψω στη θέμα της Τουρκίας. Αλλά μην ξεχνάτε, σε μια εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr και φυσικά στα φυσικά σημεία εξυπηρέτηση, Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Κολονάκι Τσακάλωφ 14, ώρας λειτουργίας καθημερινές και Σαββατοκύριακα πάλι από τις 8 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Το βράδυ της συναυλίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσο θα την παρακολουθήσουν, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα στα παρακάτω μέσα, τρόλεϊ 2, 4, 10, 11. Το λεωφορείο 550, ο ηλεκτρικός, οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή TAF 6 του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τη δεντροφύτευσή του, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι μαζί μπορούμε, 14 του Σεπτεμβρίου, Μάνος Λοΐζος.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave
3: Ερμής, 91,8 στα FM.
2: Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, δικουαλίτα. Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Ντοσιά και κλασάρια να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Μόβ Ομπρέλα. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
0: Για περίπου 10 λεπτάκια θα είμαστε ακόμα μαζί. Αυτή τη βδομάδα θα σας κάνω παρέα μου Μίνας ο Τσαμόπουλος από τις 5 μέχρι τις 6. I need a hero! Γεια σου αγαπημένη Έμι, Μινά και καθημερινή τρέλα ναι μας. Αυτό με το κουμπαρά μου θυμίζει τον Βέγκο που ζήτησε λεφτά το αφεντικό του και στο τέλος ήταν πάτσι. Που λέγε δώσε μου 2.000 δεν έχω πάρει ένα. Ορίστε ένα. Και είμαστε πάτσιλοι. Πόσο σου ζήτησα δύο, πόσα μου έδωσες ένα, πόσα μου χρωστάς ένα. Άρα, εγώ πόσα σου χρωστάω ένα. Άρα είμαστε πάτσι. Όχι μόνο πάτσι, είμαστε πάτσι.

Ευχαριστώ πολύ, Φώτη, μου αναλύει το θέμα. Γιατί έχω διαβάσει άλλα. Ο κουμπαράς είναι για 2 χρόνια. Να βάζεις όχι πάνω από 1200, βέβαια. Δεν μπορείς να βάλεις πάνω από 1200 το χρόνο. Κάπου διάβασα όμως ότι μπορεί να πάει μέχρι και 10.000 ευρώ, φίλε. Όχι παραπάνω όμως, για να μην αρχίσει το ξέπλυμα. Στα επίσημα τα διάβασα, δεν το έκανα το μυαλό μου. Δηλαδή βάζεις, λέει, 2.400 και 2.400 και εσύ, και μετά είναι κλειστά 5.000, κλειστά για 18 χρόνια, επειδή δεν υπάρχει κάποιο σταθερό προκαθορισμό επιτόκιο για τη γενική κατάθεση 5.000 ευρώ επί 16 χρόνια. Ας δούμε τι διαμορφώνει τελικό ποσό με ετήσιο ανατοκισμό σε ενδεικτικά σενάρια απόδοση, με ετήσιο επιτόκιο 2% επί 5.000, κουλουπού κουλουπού 6.858, με ετήσιο επιτόκιο 4% κουλουπού κουλουπού 9.361. Ναι, εγώ σου λέω, αδερφούλη, ότι εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι βάζει το λεφτό στο λογαριασμό, δανείζει το κράτος, ματσάρει και το κράτος, αλλά δεν στα βάζει στο λογαριασμό, γιατί στο λογαριασμό βλέπει μόνο τα pixels. Δεν μπορεί να σηκώσει λεφτά, κάτσε να δω και τις προϋποθέσεις να σας πω, γιατί σας χρωστάω, που μπορεί να βάλει χέρι στο λογαριασμό. Τέλος πάντων, μέσα στην πολυλογό, άλλοι κάνουν υπολογισμούς ότι μπορεί να φτάσει 70.000, άλλοι 80, αναλόγως τι και πώς. Μπορεί να φτάσει και 77.000 σε κλειδωμένα λεφτά μέχρι το 18. Ο ειδικός επενδυτικός λογαριασμός. Να τα αφήσω λίγο να παίξει. Παίζει και μπάσο πίσω, το νιώθω. Πάντα. Σας κλέβουν τη δόξα οι ντραμίστες, ρε σπανέ. Εσείς κάνετε όλη τη δουλειά, αυτοί κάνουν θόρυβο και σας κλέβουν τη δόξα.

ειδικός λογαριασμός, θα... επενδυτικός λογαριασμός θα μπορεί να ανοίξει τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, με την κρατική συμμετοχή να φτάνει αρχικά ως 1.200 ευρώ το χρόνο. Τα χρήματα θα επενδύονται. Τι σας έλεγα. Τα χρήματα θα επενδύονται και θα παραμένουν κλειδωμένα έως την ενηλικίωση, ενώ σύμφωνα με το επίσημο παράδειγμα, 24.652 ευρώ που θα καταβάλει η οικογένεια μπορούν μαζί με ισόπωση κρατική συμμετοχή και τις επενδυτικές αποδόσεις να δημιουργήσουν κεφάλαιο έως 77.062 ευρώ στα 18 χρόνια. Και όπως αναρωτιέται ο Σπανός, αν η επένδυση που θα γίνει με τα χρήματα που θα βάλει για τα παιδιά δεν πιάσει. Σπίτι μου, 3! Το ποσό των 1.200 ευρώ θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία. Αυτό που βάζει η κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν, ανάληψη μπορεί να γίνει μόνο όταν το τέκνο συμπληρώσει τα 18 έτη. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να γίνει ανάληψη σε περίπτωση θανάτου γονέα ή θανάτου του τέκνου ή σε περίπτωση σοβαρών λόγων υγείας του τέκνου που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης, όπως πιστοποιούνται από δημόσια νοσοκομεία. Μετά τη συμπλήρωση των 18 ετών, το ποσό που έχει σωρευτεί μεταπίπτει σε τυπικό καταθετικό λογαριασμό στο όνομα του τέκνου. Το εισόδημα που λαμβάνει το τέκνο από αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό είναι επενδυτικός λογαριασμός, δεν κουμπαράς. Δεν κουμπαράς, είναι επενδυτικός λογαριασμός. Είπαμε, δανείζουμε το κράτος. Με καλή απόδοση. Το εισόδημα που λαμβάνει το τέκνο από αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό θα απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, είτε αφορά φόρο τόκων 15% ή φόρο υπεραξίας μεταβίβασης κεφαλαίου ή φόρο μερισμάτων. Μουσική 49.304 ευρώ, πάμε με 1.200 πάντα το χρόνο, και με τους τόκους λέει θα αναμένεται να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ και αναλόγως την απόδοση του επενδυτικού προϊόντου. Ποια αντιμετώπιση του δημογραφικού είναι αυτή? Δάνειο παίρνουνε. Κι άμα αρχίσει από τώρα, σε 18 χρόνια, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει? Εμείς, ο πίσω. Τα ποσά της κρατικής συνεισφοράς θα πιστώνονται περιοδικά στους λογαριασμούς από το Υπουργείο Οικονομικών. Για να ανοίξει ο επενδυτικός λογαριασμός, θα πρέπει τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονέων να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και δεν εφαρμόζονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Αυτά, μην σας ζαλίζω άλλο. Καταλάβατε.

0: Ο Λευτέρης μου γράφει το 1970 κατάθεση 10.000 δραχμών, 1988 1,5 εκατομμύριο σε δραχμές, αν θυμάμαι σωστά. Επίσης κάπου εκεί το 1999 με αποταμίευση έφτασε στα 6,5 εκατομμύρια. Τώρα δεν υπάρχει φράγκο, αλλά αυτό είναι άλλο. Τι αυτό ήταν? Κώστας Πανός, Σοφία Καλαβρού, Σοφία Γαλάνη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου, Αργυρό Γεμελιάρη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μινάς Τσαμόπουλος. Ακολουθεί με δελτίο ειδήσεων η Άσπα Παναγωπούλου και μετά η Κατερίνα Δράκου. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Τα λέμε πρώτα ο Θεός αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicat θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicat. Αλλάζει το σπίτι.
4: Γιατί με την πίπονη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: έτσι. Βέβαια, απόψε θα το ζήσουμε. Θα σου τιμή.
1: Καταλάβατε.
2: B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες.
4: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
7: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
8: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26 95 0 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ακούω λόγια. Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυπνους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζακύνθο και Βαλονιά.
5: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Συμπορούμε 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
5: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδικεύει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις αφορούν τον μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους, τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες σε 400 ευρώ καθαρά, τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Διαβάστε αναλυτικά τα μέτρα στην ιστοσελίδα μας sky.gr. Για έναν τεκτονικό σεισμό στο κομματικό σύστημα της Γερμανίας έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τη χθεσινή νίκη του ακροδεξίου AfD στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Anhalt. Πρόσθεσε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έχει κλονίσει το κόμμα της CDU στα θεμέλια του. Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία με την ακροδεξία και πρόσθεσε χαρακτηριστικά «Έχουμε όλα τα μέσα που απαιτούνται για να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα απέναντι σε μια ακροδεξιά περιφερειακή κυβέρνηση». Απόψε αναμένονται διαδηλώσεις σε όλη τη Γερμανία. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και ένα ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο. Η Γερμανία έλαβε τα δικά της μέτρα αφού κατηγόρησε τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε, μια κατηγορία που η Ρωσία χαρακτηρίσε ως παράλογη επινόηση. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μακρυ Κάπα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στο σημείο επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ νωρίτερα βρέθηκαν εκεί 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον εναέριο συντονισμό. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή η τριάδα προς τα Ψαχνά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στις δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους μέσα σε δαστική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Επιτόπου επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο 612ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Επιτόπου παραμένουν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που καίει εδώ και μία εβδομάδα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι φλόγες έχουν ήδη κάψει μεγάλη έκταση του παρθενού δάσους και έχουν μπει στην χαράδρα του ΑΟΥ. Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχουν γίνει στάχτη 6.290 στρέμματα. πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, την Εύβοια, τη Βιωτία, τη Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Σκύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Αναβλήθηκε για την 5η 10 Σεπτεμβρίου η δίκη της 68χρονης γυναίκας και του γιού της που κατηγορούνται ότι έκρυψαν το θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξή της. Η αναβολή αποφασίστηκε προκειμένου να καταθέσει η κόρη της 68χρονης η οποία έκανε την καταγγελία. Παράλληλα, απορρίφθηκε το αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ενώ και οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη. Υπενθυμίζεται ότι τα οστά της ηλικιωμένης βρέθηκαν σε αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθώνα. Ξεκίνησε σήμερα μετά τη διακοπή του Αυγούστου η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος του δικαστηρίου εκφώνησε όλους τους μάρτυρες της υπόθεσης, οι οποίοι φτάνουν τους 300. Οι καταθέσεις ξεκίνησαν με την οικογένεια του Γιώργου Κουτσούμπα, μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας και ενός εκ των 57 θυμάτων. Σε 40 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η τροχέα μετά από ελέγχους που έγιναν την τελευταία εβδομάδα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Σε σχεδόν 31.000 αλκοτέστ βεβαιώθηκαν 228 παραβάσεις. Επιπλέον βεβαιώθηκαν σχεδόν 7.000 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά για υπέρβαση του ανώτατου επιτροπόμενου όριου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Ακινητοποιήθηκαν 842 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν 979 άδειες ικανότητας οδήγησης. Για κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια και οχήματα συνελήφθη ένας άνδρας στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης, ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε κλεμμένο όχημα το οποίο είχαν κρύψει σε δάσος τα μέλη της πύρας. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 10 υποθέσεις, με τη συνολική ηλία των δραστών να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Ιστορικό ρεκόρ καταγράφηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Αθήνας, από όπου πέρασαν πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Ελευθέριος Βενιζέλος, η εγχώρια επιβατική κίνηση αυξήθηκε φέτος κατά 2,4%, ενώ σχεδόν διπλάσια ήταν η αύξηση στη διεθνή κίνηση επιβατών. Εκτός σύνορων και πάλι 11 νεκροί, 6 τραυματίες και 6 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδα ορειβατών στον Βόρειο Κάυκασο της Ρωσίας. Η τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν η χιονοστιβάδα κατέβηκε από τις ψηλότερες κορυφές του ρωσικού Βόρειου Καυκάσου και παρέσυρε ομάδα 33 ορειβατών. Περισσότεροι από 50 διασώστες συμμετέχουν σε μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς στο μετρό της Αθήνας. Από σήμερα έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο μπάσκετ, ο Τόμας Βόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ντουμπάι, όπως γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός. Η ελληνική ομάδα θα εισπράξει 2,6 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Ο Αζεντίν Ουνάι επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον Αγίου Μπελκαμπή μετά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο άσος του Τριφυλιού ευχήθηκε περαστικά στον άτυχο Μαροκινό του Ολυμπιακού. Ο Αγίου Μπελκαμπή υπέστη το Σάββατο κατάγμα κνήμης και υποβλήθηκε σε επέμβαση. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά έθριος, προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, το καλάθι της ΔΕΘ, τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αλλά και το πολιτικό μήνυμα που εξέπεμψε για την ανάγκη αυτοδύναμης κυβέρνησης, ιδάλλως η χώρα θα δοκιμαστεί, φούντωσαν την κόντρα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την πολιτική αφέμαξης και τις υποσχετικές για απόδοση των μέτρων επικαλείται η μειοψηφία. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις το λογαριασμό σε άλλον, απαντά από την πλευρά της η κυβέρνηση. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Η απάντηση του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη για τα μετεκλογικά σενάρια και τις συνεργασίες πυροδότησε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.
2: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ιτημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή, μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα, το ξαναπώ, καλή τύχη.
3: Ή θα έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με συνεργασία, τον κύριο Σαμαρά που είναι ίδια πολυκατοικία, την κυρία Τινοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο, σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, ή θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, και κάποιο άλλο κόμμα που θα στηρίξει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά εμπλέκει το ΚΚΕ σε ανυπόστατα σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου κτλ.
5: Μόνο ως αυτοαναφορική χαρακτηρίζεται από εμάς η ευχή του κύριου Μητσοτάκη για κυβέρνηση ηττημένων.
6: Στη δημοκρατία η εναλλαγή των πολιτικών παρατάξεων στην εξουσία είναι και στοιχείο ωριμότητας και υγείας της δημοκρατίας. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδηλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας, αν αλλαγή.
1: Τα μέτρα των 2,2 δις ευρώ δεν είναι προεκλογικές παροχές, σημειώνουν από την κυβέρνηση, ρίχνοντας καρφιά στην αντιπολίτευση για λεφτόδεντρα.
3: Όσο θα έχουμε μια κυβέρνηση στη χώρα που ακολουθεί τη σωστή σειρά και όχι τη σειρά των λεφτόδεντρων και του λεφτά υπάρχουν, που πρώτα βρίσκει τα λεφτά χωρίς να αυξάνει φόρους και στη συνέχεια τα δίνει στον κόσμο, τόσο θα ακούμε χρόνο με το χρόνο τέτοια μέτρα.
7: Στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα, το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένο κόστος, 7,5 δις στην τετραετία, χωρίς να περιλαμβάνεται πατριωτική εισφορά.
8: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάντες. Τέσσερις λέξεις για τις 4 ώρες του κυρίου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η κοινωνία έχει χορτάσει από προβλήματα και ψέματα.
9: Πόσο
10: Ερμής, 91,8 στα FM.
11: Τότε τα δημόσια έσοδα διαρκώς αυξάνονται και βλέπουμε να δημιουργούνται υπερπλεονάσματα.
1: Την ίδια ώρα, σφοδρή αντιπαράθεση είχαν ο Ανδρέας Λοβέρδος με τον Δημήτρη Μάτζο, με τον πρώην υπουργό να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμά του.
12: Λέγεται αυτό το κόμμα, πείτε εσείς, τη λέξη. Εσείς, τη λέξη, τη λέξη. Πείτε εσείς, τη λέξη, ποια είναι η λέξη. Εσείς, ελάτε, ποια είναι η λέξη. Εσείς, όχι, να πείτε το όνομα. Το ΠΑΣΟΚ. Τα στενά τιμούντα πρώτα, σύντροφε
13: Αντρέα.
14: Εδώ μιλάμε πολιτικά, παιδιά.
15: Καλημέρα και καλημέρα.
16: Ήθελε να επιτεθεί ο άνθρωπος.
0: Το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ εξειδίκευσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Ειδική αναφορά έγινε στο Επενδυτικό Ταμείο για την αποταμίευση και στο μηχανισμό που θα γίνει τελικά ένας κουμπαράς. Διευκρινήσεις δόθηκαν για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων με αιχμή τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους δημόσιους υπαλλήλους. Για αυτές τις κατηγορίες οι αντιδράσεις είναι πολλές, κυρίως από τους μικρομεσαίους που περίμεναν περισσότερα. Πάμε να ακούσουμε τον Χρυσόστομο Τσούφη.
17: Τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 φτάνει ο λογαριασμός των μέτρων της ΔΕΘ. 2,2 δισεκατομμύρια καινούργια μέτρα και 2,8 που έχουν εξαγγελθεί αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη. Σε αυτά πρέπει να προσθεθούν και 605 εκατομμύρια ευρώ για φέτος.
18: Σε πολλές, καταρχάς, από τις μεγάλες οικονομίες σήμερα, η συζήτηση είναι εντελώς αντίστροφη από αυτή που θα κάνουμε σήμερα εδώ. Είναι από το πού θα περιοριστούν δαπάνες.
17: 156.000 ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν συνολικό όφελος 170 εκατομμυρίων ευρώ από την χαλάρωση των τεκμηρίων. Ατομική επιχείρηση λιανικού εμπορίου υποδημάτων που λειτουργεί 4 χρόνια με 2 εργαζόμενους, 21.000 ευρώ κόστος μισθοδοσίας και τζίρο 120.000 ευρώ, πληρώνει φόρο 2.610 ευρώ. Το 2027 θα πληρώσει 1.476 ευρώ.
9: Όταν έχεις βάλει το My Data, όταν έχεις βάλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, όταν έχεις κάνει ψηφιοποίηση στους εργαζόμενους, δεν κατάλαβα γιατί συνεχίζεται αυτό και κάνεις αυτή ασίδη.
17: 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα μοιραστούν 879 εκατομμύρια ευρώ στις 30 Νοεμβρίου μετά τη διπλή διεύρυνση της μόνιμης ενίσχυσης. Επιπλέον 750 εκατομμύρια ευρώ είναι το όφελος από την αύξηση των συντάξεων. Συνταξιούχος των 1.086 ευρώ θα λάβει 284 ευρώ καθαρά από την αύξηση και 400 από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 684 ευρώ καθαρά ετησίως.
18: Θυμίζω, χωρίς πλέον το βάρος της προσωπικής διαφοράς, μας επιτρέπει να αρχίζουμε να τους κοιτάζουμε ξανά στα μάτια.
16: Τι θέλουν να τους επικροτήσουμε που δίνουν ένα ευρώ την ημέρα?
17: Διπλή αύξηση και για τους δημόσιους υπαλλήλους το 2027 και λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού και εξαιτίας της επαναφοράς του επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά με κόστος 433 εκατομμύρια. Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1.447 ευρώ θα λάβει το 2027 327 ευρώ από το δώρο και 235 ευρώ από την αύξηση, σύνολο 562 ευρώ καθαρά.
18: Μετά από 15 χρόνια θεσμοθετούμε και πάλι νομοθετούμε το επίδομα εορτών Χριστουγέννων.
19: Σίγουρα το έχουν ανάγκη, αλλά δεν θα πρέπει να το δώσει τώρα προεκλογικά.
17: Για τους τρίτεκνους, ο φόρος μηδενίζεται για το κομμάτι εισοδήματος έως 20.000 ευρώ, με όφελος 55 εκατομμύρια ευρώ, όπως επίσης και για τους αγρότες, με όφελος 87 εκατομμύρια ευρώ. Μέγιστο όφελος για τρίτεκνο 1.800 ευρώ και 2.900 ευρώ για τον αγρότη.
18: Κινητροδότηση αφενός οι σημερινοί αγρότες να παραμείνουν σε αυτό το επάγγελμα, στην αγροτική παραγωγή. Η κινητροδότηση νέων αγροτών.
20: Δεν έχει κατανοήσει ότι είμαστε 3 χρόνια που κλείνουμε με ζημιές τις επιχειρήσεις μας.
17: Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται μείωση της προκαταβολής φόρου 5 μονάδες ανά έτος που ξεκινά από το 2029, ενώ το τέλος επιτιδεύματος καταργείται σε 2 φάσεις, πρώτα στην περιφέρεια και μετά στην Αττική.
18: Θυμίζω το περίφημο «Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα».
21: Δεν το καταλαβαίνω αυτό το διαχωρισμό. Μήπως κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας θα πάρει το σάκο του και θα πάει στην περιφέρεια να δραστηριοποιηθεί?
0: Ποια είναι όμως η στρατηγική της κυβέρνησης μετά την παρουσία και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
22: Πρώτον, έχει σημασία πώς θα τα εισπράξουν οι πολίτες για την κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι οι βουλευτές που θα έχουν αυτή τη διάδραση με τους ψηφοφόρους στις εκλογικές περιφέρειες περίμεναν κάτι περισσότερο. Περίμεναν μια έκπληξη που δεν είχε διαρρεύσει από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Περίμεναν κάτι περισσότερο στο κομμάτι της ακρίβειας. Ήταν εμφανές μετά την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο Βελίδιο ότι χρειάζονταν κάτι περισσότερο για να πάνε πιο ικανοποιημένες περιφέρειες να μιλήσουν με τους ψηφοφόρους.
1: Γιατί λένε, εμείς θα κληθούμε να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά, εμείς θα πάμε σε εκλογικές περιφέρειες πόρτα-πόρτα και θα ζητήσουμε από τους ψηφοφόρους να έρθουν πάλι σε εμάς. Επομένως, υπάρχει μια γκρίνια.
22: Ναι, και είχαν μάθει και την περσινή ΔΕΘ που είχε αυτή την εμβληματική φορολογική μεταρρύθμιση. Περίμεναν κάτι ανάλογο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης την επόμενη μέρα στη συνέντευξη τύπου φρόντισε να στείλει ένα μήνυμα. Και εκτός, αλλά κυρίως και εντός του γαλάζιου οικοσυστήματος. Λέω ακριβώς την φράση του. Λέει: άκουσα από κάποιους περίμενα να δώσει περισσότερο. Λυπάμαι, δεν μπορώ, δεν θα ρισκάρω τη δημοσιονομική σταθερότητα.
1: Έχει κάποιος στο νου του περισσότερο από αυτούς που περίμεναν τα περισσότερα?
22: Από τη μία, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά σε αυτή τη ΔΕΘ. Όταν θέλει να πάει στις εκλογές με το δίλημα σταθερότητα ή περιπέτειες, δεν μπορούσε να φανεί οικονομικά συνεπής, ξεπερνώντας αυτό που μπορούσε να δώσει με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια. Απ' την άλλη, υπάρχει και ο Απρίλιος. Γιατί? Γιατί τα τελευταία 3 χρόνια, τον Απρίλιο που υπάρχει εικόνα του πλεονάσματος, η κυβέρνηση έρχεται και όλο και κάτι δίνει από πλευράς μέτρων. Άρα υπάρχει μια ευκαιρία πριν τις εκλογές του Μαΐου να ανοίξει πάλι το πουγγί και να ικανοποιηθούν και κάποιοι ακόμα. Το στίχημα είναι σίγουρα ένα για την κυβέρνηση. Ξεκίνησε σήμερα με τη συνέντευξη τύπου του Οικονομικού Επιτελείου να φτάσουν τα μέτρα σε αυτούς οι οποίοι έχουν λαμβάνει από αυτά. Συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, εκλογικές και κοινωνικές ομάδες που ενδιαφέρουν άμεσα την κυβέρνηση. Αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουν και οι υπουργοί αλλά και οι βουλευτές του κόμματος, ώστε να αποδώσουν και οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι λένε από την πλευρά της κυβέρνησης, ποιο είναι όμως το αφήγημα της αντιπολίτευσης απέναντι στις ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Αντζολέτος πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Είναι γεγονός πως Πασόκ και Ελλάς κατάφεραν με τα προγράμματά τους να φτιάξουν ένα κλίμα. Ένα πολιτικό περιβάλλον που τι έρχεται και λέει, πρέπει να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Και λένε τώρα ότι η κυβέρνηση δεν έχει ατζέντα για την ακρίβεια. Γιατί θυμίζουν ότι όταν οι ίδιοι πρότειναν αρκετά πράγματα, 13η, 14η σύνταξη, ερχόταν η κυβέρνηση και έλεγε δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Και ήρθε και έδωσε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά λένε δεν τα έδωσε σωστά. Όλο αυτό μέσα σε ένα προεκλογικό κλίμα δημιουργεί εντυπώσεις. Και υποστηρίζουν ότι όταν θα έρθει η στιγμή να πάνε οι βουλευτές και οι πολιτευτές της Ελλάδας στην περιφέρεια, ειδικά στην περιφέρεια, θα είναι σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που μας ανέφερε και ο Γιάννης, έχουν ενδία δυσαρέσκεια.
1: Αρκεί να μπορούν και αυτοί να τεκμηριώνουν και να κοστολογούν. Θέλω να πω ότι επειδή θα έρθει και αυτό το συμβούλιο και αν εφόσον είναι και πολιτική απόφαση, αν τα κομμάτα δεχθούν να προσέλθουν, θα μετρηθούν και εκεί. Πολιτικά τουλάχιστον.
2: Εκεί είναι το κλειδί. Γιατί φέτος στην εξίσωση, σε αυτές τις εκλογές, υπάρχει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο που το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και αν το Συμβούλιο έρθει και πει βγαίνει ο λογαριασμός για την αντιπολίτευση, τότε αυτό θα είναι το βασικό ίσως προεκλογικό του όπλο.
0: Το νέο πολιτικό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται μέχρι την κάλπη η μετοπική της κυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά αγριεύει. Οι επιθέσεις είναι πλέον επί προσωπικού με υπόμνηση του παρελθόντος και κατηγορίες περί ατζέντας. Θα μας πει περισσότερα η Πινελόπη Γκάλιου.
4: Η καταμέτωπο επίθεση και οι εκατέρωθεν νουθεσίες μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αντώνη Σαμαρά καθιστούν αγεφύρωτο το χάσμα που μεγάλωσε μετά τις βολές του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΕΘ.
5: Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει.
23: Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
24: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση.
4: Το μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και οι επόμενες κινήσεις του συνεχίζουν να προβληματίζουν τη Νέα Δημοκρατία, που πλέον ταυτίζει τον πρώην Πρωθυπουργό με τους άλλους αρχηγούς της αντιπολίτευσης.
25: Ο κύριος Σαμαράς εχθές, σε μία παράγραφο, είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή.

0: Δεν μπορεί ο πρώην πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας να μην βρίσκει ένα καλό σε 8 χρόνια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί. Είναι παράλογο. Δεν μπορεί.
1: Η αντιπαράθεση αναμένεται να κλιμακωθεί όταν ο Αντώνης Σαμαράς ιδρύσει το νέο του κόμμα.
2: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο και τις εκτιμήσεις για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, ο Αλέξης Παπαχελάς, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
3: Ήταν ένας μετρημένος πρωθυπουργός, τα μέτρα ήταν πολύ ζυγισμένα, πολύ μετρημένα. Δεν υπήρχε ένα ιδιαίτερο πολιτικό μήνυμα εκτός από αυτό της αυτοδυναμίας. Ότι δηλαδή έχει βάλει σαν στόχο την αυτοδυναμία, κάτι που σε όλους φαίνεται δύσκολο, αλλά προφανώς είναι αυτό που θέλει να βάλει σαν πύχη για να συσπηρώσει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Είχαν καλλιεργηθεί όμως προσδοκίες και στους βουλευτές, αλλά και στην εκλογική βάση ενδεχομένως. Στόχος επετεύχθη δηλαδή.
3: Κοίταξε, δεν ξέρω αν ο στόχος επετεύχθη. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα θα πάρει 2-3 μέρες να καταλάβουμε αν αυτά τα μέτρα έχουν κάποιο αντίκτυπο. Συνήθως ξεχνιούνται μέσα σε λίγα 24 ώρα. Το έχουμε δει επανειλημμένα σε δημοσκοπήσεις και ειδικά σε μια κυβέρνηση η οποία είναι 8 χρόνια στην εξουσία. 8 χρόνια είναι πολλά. Οπότε συνήθως όταν φτάνει αυτή η κούραση αθέλης, ο αντίκτυπος των μέτρων, όσο καλός και να είναι, είναι λιγότερος από ό,τι περιμέναμε. Αυτό όμως πρέπει να σου πω, που κάνει πολύ κακή εντύπωση στον κόσμο, είναι όλη η περιραίωση ατμόσφαιρα στη ΔΕΘ. Ότι ανεβαίνει όλη αυτή η νομεκλατούρα γενικών γραμματέων, διοικητών οργανισμών, παραγόντων, μεσαζόντων και δεν ξέρω τι άλλο, οι οποίοι κάνουν ένα τέλειωτο πάρτι, ενδεχομένως και με δικά μας χρήματα, κάπου ενοχλεί τον κόσμο και δείχνει ότι σαν να μην έχει καταλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της κυβέρνησης ότι το πράγμα έχει ζωρίσει και υπάρχει ένας κόσμος που δεν περνάει καλά.
4: Οι επιθέσεις του Αντώνη Σαμαρά, η απουσία, η αισθητή απουσία του κυρίου Καραμαλή από αυτή τη ΔΕΘ, πώς αξιολογείται, θεωρείς?
3: Κοίταξε, έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι διχασμένο. Δηλαδή, αν πούμε ότι το κόμμα είναι ουσιαστικά οι Καραμαλίδες, οι Μητσοτάκηδες και ο Σαμαράς, είναι ένα κόμμα στο οποίο λείπουν κάποια συστατικά, αν θες, προπατορικά. Από την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε να κερδίσει τον κύριο Τσίπρα και έφτιαξε μια άλλη Νέα Δημοκρατία. Έφερε ένα κόσμο από το ΠΑΣΟΚ, από τον κεντρό χώρο κ.ο.κ. Τώρα, το ζήτημα είναι πόσο θα κοστίσει όλο αυτό. Δηλαδή, πόσο θα κοστίσει η κριτική που κάνει ο κ. Σαμαράς, που έχει ρεφλέξ. Δηλαδή, με εντυπωσίασε ότι βγήκε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο να απαντήσει στον Πρωθυπουργό. Και σε ποιον αναφέρεται, ποιον πραγματικά ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος λέει τώρα τι με νοιάζει εμένα αν κάποιοι τσακώνονται με κάποιους άλλους από τους βαρόνους της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί κάπως έτσι το βλέπουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο προφανώς απασχολεί και τον Πρωθυπουργό. Εάν όντως υπάρχει ένας κόσμος που φτάνει το 30%. Που δεν θέλει να απειληθεί η σταθερότητα και θα τον ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ό,τι και να γίνει, ή αν υπάρχει κάποιο υπόκοφο ρεύμα, σαν και αυτό που είδαμε το 12 που δεν είχαν πάρει χαμπάρι το τι γινόταν, όταν ήρθαν όλα αυτά που ήρθαν, το οποίο μπορεί βεβαίως να το καβαλήσει είτε ο κύριο Σαμαράς είτε κάποιο άλλο.
4: Ο κύριο Μητσοτάκη έθεσε και το πολιτικό δίλημα για την επόμενη μέρα των εκλογών. Πόσα είπε Αλέξη και κυρίω από όσα υπονόησε, τι κατάλαβε ότι θα κάνει αν η Νέα Δημοκρατία πέσει πολύ κάτω από τον πύχη που έχει θέσει?
5: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
7: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
2: Μεσογείο και λησμονή τα ήρεμα νερά, τόσο η Αθήνα ενεργοποιεί συμμαχίες και διπλωματικούς διάβλους. Στις απειλές για το ενεργό κάζους μπέλι, η ελληνική πλευρά υπενθυμίζει το αναφέρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Ο Ταγί Περντογάν ακόμα μένει εκτός του προγράμματος των μαχητικών F-35 και η Ουάσιγκτον επιβάλλει νέες κυρώσεις σε τουρκική τράπεζα που συνδέεται με το Ιράν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε.

0: και ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Μήνυμα πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας, εκπέμπει η κυβέρνηση απέναντι στην προκλητική ρητορική της Άγκυρας και τις προσπάθειες για νομική κατοχύρωση του παράνομου αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας.
2: Η Ελλάδα έχει αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει στα 12 μίλια με βάση το διεθνές δίκαιο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το πότε και πώς θα το κάνουμε είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνησης.
1: Την ίδια ώρα, Τούρκοι αναλυτές επαναφέρουν σενάρια πολέμου.
0: Επομένως, αν η Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια από την υπηρετική χώρα, αυτό αποτελεί αιτία πολέμου. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να ενεργήσει διαφορετικά πάνω σε αυτό. Υπάρχει απόφαση, πρέπει αμέσως να κηρύξουμε πόλεμο. Ο πόλεμος αυτός με την Ελλάδα πλησιάζει. Πλέον ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος.
1: Τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου.
3: Η προσήλωσή μας στις αρχές αυτές μας επιτρέπει να λειτουργούμε ως αξιόπιστο συνομιλητή στην περιοχή, προωθώντας την ειρηνική επίλυση των διαφορών.
1: Την ίδια ώρα το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις στην τουρκική τράπεζα Golden Global Bank με την κατηγορία ότι ανήκει στο δίκτυο συναλλαγών των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν και προχωρά στο πάγωμα των περιουσιακών της στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μήνυμά του, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις.
4: Θα ήταν σοβαρό λάθος εδώ ή στην Άγκυρα να ερμηνεύσουμε αυτό το περιορισμένο μέτρο ως απόφαση κατά της Τουρκίας. Δεν είναι τίποτα τέτοιο. Το συμφέρον της Τουρκίας έγκυται σε ένα τραπεζικό σύστημα που είναι καθαρό, αξιόπιστο και μακριά από την εμβέλεια εκείνων που θα το καταχραστούν.
1: Πρόκειται για τη δεύτερη τράπεζα μετά τη Halk Bank που κατηγορείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συναλλαγές με το καθεστώς του Ιράν.
0: Σήμερα είχαμε νέες παραβιάσεις στο Αιγαίο, αλλά και μία εμπλοκή, θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης.
5: Νωρίτερα το απόγευμα, τουρκικά F-16, οπλισμένα μάλιστα, παραβίασαν το FIR Αθηνών, δεν κατέθεσαν σχέδιο πτήσης καθώς πετούσαν μέσα στην περιοχή ελέγχου της Αθήνας. Όμως είχαμε και μία εμπλοκή με τα ελληνικά μαχητικά, τα οποία έσπευσαν εκεί να τα αναγνωρίσουν και να τα αναχαιτήσουν. Μία εικονική αερομαχία ανάμεσα σε ελληνικό και τουρκικό F-16, ημέρες πένθους όμως, και οι γείτονες δεν το σεβάστηκαν αυτό, καθώς έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος για την απώλεια των δύο χειριστών του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα. Συνολικά, λένε, είχαμε τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού ενέργειου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν και πέντε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.
0: Πάμε να ακούσουμε και τις τελευταίες πληροφορίες για την τακτική Ερντογάν. Ο Μανώλης Κωστίδης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
6: Επίσημα η Τουρκία αυξάνει με έναν ραγδαίο τρόπο, εκτοξεύει τις αμυντικές δαπάνες. Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Τζεβδέτ Γκυρμάς, ανακοίνωσε ότι στο μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα 2027-2029 οι αμυντικές δαπάνες, λέει, θα αυξηθούν κατά 229%, λένε.
7: Απίστευτο.
6: Επαναλαμβάνω, οι αμυντικές δαπάνες της Τουρκίας, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας, την επόμενη τριετία θα αυξηθούν κατά 229%. Υπάρχει πληθωρισμός στην Τουρκία, 30-40%. Ακόμα και αν αφαιρέσουμε αυτά τα ποσά, είναι περίπου πάνω από 150-200% ουσιαστικά αυτό που κάνει η Τουρκία. Κάτι προβλέπει, για κάτι προετοιμάζεται, λένε στρατιωτικοί αναλυτές, και ο ίδιος τονίζει ότι στοχεύει μια Τουρκία που αναπτύσσει τη δική της τεχνολογία και την άμυνα. Έρχεται ο Τούρκος Πρόεδρος, όπως πολύ σωστά ανέφερες, μίλησε ότι είπε ότι η Τουρκία θα εναντιωθεί σε όλους όσους θέλουν να την περικυκλώσουν και σε όλους όσους θέλουν να σφετηριστούν τα δικαιώματά της. Πολιτικοί αναλυτές είπαν, μιλάει για Ισραήλ και Ελλάδα, δεν το είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, και όσοι ενοχλούνται από την εισίσθηση της Τουρκίας, λέει ο Ερντογάν, στην προσπάθειά της για τη διαβίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, δεν μπορούν να αποτρέψουν την πορεία μας. Επειδή υπήρξαν και δηλώσεις του Τούρκου Πρόεδρου πριν από λίγες μέρες, που έστειλε μήνυμα στην Ελλάδα και είπε, αποστατιωτικοποιήστε τα νησιά, αυτό, λένε, έγινε η συνέχεια, αλλά με ένα πιο διπλωματικό τρόπο.
0: Ένα ραντεβού με ειδική βαρύτητα τόσο για την ατζέντα όσο και για το μήνυμα είναι το αυριανό στην Αίγυπτο που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Αλ-Σίσι. Θα μας πει περισσότερο ο απεσταλμένος μας, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
7: Και σε κάθε περίπτωση, Μητσοτάκης, Σίση αλλά και Χριστοδουλίδης θα βάλουν πάνω στο τραπέζι όλα τα δεδομένα. Έχει ενδιαφέρον, λένε, ότι οι παραμονές αυτού του ραντεβού από την Αιγυπτιακή πλευρά προβάλλουν την στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, όπως επίσης και τον στενό συντονισμό των δύο χωρών για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι επίσης προφανές ότι θα συζητηθεί και η συμφωνία της Μέκκας, την οποία το Κάιρο την μελετά, αλλά ταυτοχρόνως ενισχύει το συντονισμό του με Ελλάδα και Κύπρο. Το ίδιο κάνει και η Ελλάδα με τις γραμμές της στην περιοχή, Λένα, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί πολύ σύντομα στη Σαουδική Αραβία, έχοντας ξεκαθαρίσει από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ότι η προσέγγιση Ριάτ και Άγκυρας δεν αλλάζει το στρατηγικό χαρακτήρα Ελλάδας και των σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας.
0: Στη Ρώμη αύριο πέφτουν οι υπογραφές για τις δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη που θα προμηθευτεί η χώρα μας. Θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης.
5: Νίκος Δένδιας μεταβαίνει αύριο το πρωί στη Ρώμη, θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Γκουίντο Κροσέτο και στη συνέχεια θα μπουν οι υπογραφές για την απόκτηση των δύο φρεγατών τύπου Φρέμ και μάλιστα σε πολύ χαμηλή τιμή. Οι πληροφορίες λένε για 460 εκατομμύρια ευρώ για τις δύο φρεγάτες, οι οποίες όπως γνωρίζουμε είναι σύγχρονες, διαθέτουν σύγχρονα οπλικά συστήματα και μάλιστα με μεσολάβηση είτε στρατιωτικών είτε και πολιτικών διάβλων. Τα πλοία αυτά θα γίνουν άμεσα, θα μπορούσε να πει κανείς, διαθέσιμα στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό, με την πρώτη φρεγάτα να παραδίδεται το πρώτο εξάμηνο του 28 και ένα χρόνο αργότερα την δεύτερη φρεγάτα. Και να θυμίσουμε βεβαίως πως η Ελλάδα παραλαμβάνει ήδη τις γαλλικές FDI ενισχύοντας τον στόλο επιφανείας του πολεμικού ναυτικού.
0: Αλλάζοντας θέμα τώρα, η χώρα μας θρηνεί δύο πιλότους με πάνω από 1000 ώρες πτήσης, τους δύο χειριστές του θρηλυκού Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα. Οι ειδικοί αναλύουν τα βίντεο και εστιάζουν στην κρίσιμη δεξιά στροφή για να απαντήσουν στο γιατί συνέβη η τραγωδία. Αν ήταν ανθρώπινο λάθος, υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων ή μια τεχνική αστοχία. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου.
8: Το F4 Phantom της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας σχίζει τον ουρανό της Φλωρέν στο Βέλγιο. Πληρωμά του, ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσχιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτριος Πέτρου. Δύο περίπου μήνες μετά, οι δύο έμπειροι πιλότοι με πάνω από 1000 ώρες πτήσεων στο ενεργητικό τους επιχειρούν να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα στο air show της Τανάγρας. Η πτήση καταλήγει σε τραγωδία. Το αεροσκάφος πέφτει και οι δύο πιλότοι ανασύρονται νεκροί. Στο επίκεντρο των εμπειρογνωμόνων της πολεμικής αεροπορίας βρίσκεται η κρίσιμη δεξιά στροφή. Η ταχύτητα του αεροσκάφους, η κλίση του, το ύψος, αλλά και η γωνία με την οποία κινήθηκε λίγο πριν χαθεί ο έλεγχος.
9: 300 και 500 πόδια ύψος, δηλαδή στα 100 και 150 μέτρα. Με 500 μιλιά δεν έχει παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα χρόνο αντίδρασης. Η χρόνη των 2 δευτερολέπτων είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.
8: Η μηχανική βλάβη δεν μπορεί να αποκλειστεί. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη το ενδεχόμενο το αεροσκάφος στη διάρκεια του ελιγμού να βρέθηκε εκτός του φακέλου πτήσης του. Οι ειδικοί εξετάζουν ακόμη την αεροδυναμική συμπεριφορά του Phantom.
10: Δεν πρέπει να αποκλειστούν κάποια ενδεχόμενα όπως είναι μια δυσμενή κατάσταση του αεροπλάνου να βγει και εκτός φακέλου πτήσεως. Ένα, μπορεί να υπήρξε λόγω της φύσεως της άσκησης με πολλά G, με μεγάλη ταχύτητα, με εναλλαγές κατεύθυνση, να υπήρξε ένας χωρικός προσανατολισμός.
8: Και ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, τα λόγια ενός εξάχρονου παιδιού αποτυπώνουν ίσως πιο δυνατά από οτιδήποτε άλλο την απώλεια του επισμηναγού Ιωάννη Μπέσχια.
11: Μαμά, δεν νομίζω να είναι ο μπαμπάς του Άλκη. Ήταν πολύ καλός πιλότος και ήξερε πολλά κόλπα. Μας το είπε προχθές στη θάλασσα. Για εμάς δεν ήσουν μόνο ένας εξαιρετικός πιλότος. Ήσουν ο εξαιρετικός μπαμπάς του Άλκη. Ο στοργικός πατέρας, ο άνθρωπος με την ευγένεια ψυχής. Το ήθος και εκείνο το ήρεμο χαμόγελο.
8: Οι τελευταίοι αποχαιρετισμοί στους δύο πιλότους θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.
0: Εκτός συνόρων, στην Ανατολική Γερμανία ξυπνούν τα φαντάσματα του παρελθόντος και η ακροδεξιά κυριαρχή εκτοπίζει το κόμμα του καγκελάριου Μέρτς που καταποντίστηκε και πλέον αναζητά τη μαγική συμμαχία στην άκρα αριστερά για να σχηματίσει κυβέρνηση στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt. Το AfD γράφει ιστορία και γράφει ιστορία με μια αμφιλεγόμενη ατζέντα. Θέλει αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία, έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Δεν έκρυψε τις θέσεις αυτές και με αυτές κέρδισε τις τοπικές εκλογές, προκαλώντας έτσι πολιτικό σεισμό στη χώρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για όλα όσα συμβαίνουν στη Γερμανία. Η Διευθύντρια Σύνταξης της Deutsche Welle, η Δήμητρα Κυρανούδη, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
12: Βαριά η ατμόσφαιρα, πικρή ήττα, πανολεθρία για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και για το κόμμα του μετά τις εκλογές στη Σαξονία Anhalt. Όλα τα σενάρια εκεί παραμένουν ανοιχτά και πιθανά για την επόμενη ημέρα. Δεν αποκλείεται ακόμη και ο σχηματισμός κυβέρνησης AfD και η εκλογή του πρώτου ακροδεξιού τοπικού πρωθυπουργού. Όμως για την επόμενη ημέρα και για τον ίδιο τον καγκελάριο Μέρτς, το ερώτημα είναι από εδώ και πέρα ποια θα είναι η πορεία της κυβέρνησης του, αλλά και η πορεία της χώρας. Το μήνυμα ήταν σαφές, πρέπει επειγόντως να αλλάξει κατεύθυνση. Ωστόσο, ο ίδιος σήμερα, όπως φάνηκε και από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε, παρά το γεγονός ότι παραδέχθηκε την ήττα, είπε ότι θα επιμείνει στις μεταρρυθμίσεις που ήδη έχει ξεκινήσει η κυβέρνησή του.
13: Αλλαγή κινήσεις εδώ στη Γερμανία. Φρίντριχ Μέρτς, βλέπουν εκεί τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι αναλυτές.
12: Ακόμη αυτό το σενάριο παραμένει ανοιχτό και αυτό γιατί λένε, όπως λένε εδώ στη Γερμανία, μετά τις εκλογές είναι πριν τις εκλογές. Στις 20 Σεπτεμβρίου έχουμε άλλες δύο αναμετρήσεις, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Και να, από εκεί θα κριθεί και η τύχη του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου προηγείται επίσης η ακροδεξιά, με μεγάλη διαφορά. Στο Βερολίνο όλα παίζονται. Θα δοθεί μία μάχη μεταξύ χριστιανοδημοκρατών, αριστεράς αλλά και ακροδεξιάς. Είναι πάντως ανοιχτό και το ενδεχόμενο αλλαγών μέσα στο κόμμα. Κάποιοι από τους χριστιανοδημοκράτες θέτουν και ζήτημα αντικατάστασης καγκελαρίου το επόμενο διάστημα.
0: Αλλάζουμε θέμα και πάλι εδώ, στα δικά μας. Στη νέα πρωτοβουλία εθελοντικού χαρακτήρα παρουσίασε η κυβέρνηση τον λεγόμενο επενδυτικό κουμπαρά, που έχει στόχο να εμπεδώσει την κουλτούρα αποταμίευσης. Θα έχει εγγυημένο κεφάλαιο που μπορεί κάποιος επίσης να το επενδύσει. Ταβάνι υπάρχει στις 10.000 ευρώ και για κάθε 1 ευρώ κατάθεσης η πολιτεία θα προσθέτει ακόμη ένα. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
14: Για κάθε ευρώ που θα βάζει στην άκρη ένας γονέας για το παιδί του, το κράτος θα βάζει άλλο ένα. Αυτή είναι η λογική του κουμπαρά για τη νέα γενιά, με στόχο τη συγκέντρωση περίπου 60.000 ευρώ μέχρι την ενηλικίωση.
15: Μπορεί να βάλει χρήματα και ο παππούς και η γιαγιά, ο νονός, ένας συγγενής, ένας οικογενειακός φίλος. Στα γενέθλια, στη γιορτή του παιδιού, θα μπορούν να βάλουν 20-30 ευρώ στο λογαριασμό του. Και για κάθε 30 ευρώ που θα βάζουν, το κράτος θα έρχεται και θα προσθέτει άλλα 30.
16: Καλό μέτρο είναι αυτό. Πολύ καλό μέτρο.
14: Το κράτος θα εισφέρει έως 1.200 ευρώ το χρόνο. Οι γονείς όμως θα μπορούν να τοποθετούν οποιοδήποτε ποσό.
17: Μπορείς κάποια χρονιά, όταν είναι 5 χρόνια, να έχεις δυσκολίες να μην μπορέσεις να βάλεις. Παραμένουν τα λεφτά μέσα, τοκίζονται. Απλά το δημόσιο και εκείνη τη χρονιά δεν θα βάλει, γιατί βάζει ό,τι βάζεις.
14: Το μέτρο δέχθηκε έντονη κριτική ότι αφορά κυρίως εκείνους που τους περισσεύουν.
18: Παλιά μας μένανε, ρε παιδιά, και βάζαμε και κάτι στην άκρη. Τώρα δεν μένει καν να περάσουμε.
19: Αυτό μας έσωσε. Θα μαζεύουμε λίγα-λίγα να δίνουμε τα 1.000 ευρώ.
15: Αυτό εκ των πραγμάτων σήμερα οι πλουσιότερες οικογένειες είναι στη θέση να το κάνουν μόνες τους. Αφορά αυτό ευρύτερα τη μεσαία τάξη και εκείνους οι οποίοι θέλουν να μπορέσουν να βρουν μια πρόσθετη στήριξη από το κράτος.
14: Τέτοιοι λογαριασμοί θα ανοίγουν από τράπεζες, ασφαλιστικές και επενδυτικές εταιρείες με ένα τουλάχιστον προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου, αλλά και προϊόντα με μεγαλύτερο ρίσκο.
0: Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης απάντησε σε όλα τα ερωτήματα της Λένας Φλιτζάνη εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Πάμε να τον ακούσουμε.
20: Ερμής 91,8 στα FM.
21: Πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Όπως για παράδειγμα αυτή με τον κουμπαρά,
13: Θα το δούμε και με τον Κουμπάρα.
21: Θέματα τα οποία συζητούσαμε για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές που κάνουμε, όπως τις συντάξεις, αφορούν ένα ποσό, για παράδειγμα, 400 ευρώ. Ποσό, θυμίζω, η εθνική σύνταξη είναι λίγο παραπάνω μεικτά. Αυτό είναι ένα ποσό καθαρό και το διευρύνουμε κατά 270.000 δικαιούχους από αυτόν τον Νοέμβριο. Αντίστοιχη στήριξη, αντίστοιχη ροή έρχεται στους δημοσίους λειτουργούς, δάσκαλοι, ένστολοι, υγειονομικοί. Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα.
13: Το κρατάμε αυτό. Μια ανάγκη της κοινωνίας, βέβαια, είναι και η ακρίβεια. Με αυτά τα μέτρα που έχετε ανακοινώσει εσείς, πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε στην καταπολέμησή της? Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι καταναλωτές κάτι τέτοιο δεν το έχουν εμπεδώσει.
21: Εγώ θα σας πω ότι σίγουρα τα μέτρα αυτά βοηθούν. Και ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε, ανταποκρινόμενοι στο ζήτημα, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Προσθέστε σε αυτό ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ, και αύριο θα εξειδικεύσει ο κ. Παπασταύρου, ότι έχουμε σαν στόχο να μειώσουμε κατά 30% το κόστος ενέργειας. Δηλαδή, κοιτάζουμε και τα δύο πράγματα ταυτόχρονα. Κόστος από τη μία, διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών
13: πώς
21: από την άλλη.
13: Πώς το κάνετε αυτό με την ενέργεια, αλήθεια είναι, διότι όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Αυτό δείχνουν τα ευρωπαϊκά αποθέματα που είναι σε ιστορικό χαμηλό, οι LNG εγκαταστάσεις που έχουν θέμα, το Κατάρ που είναι εκτός. Επομένως, με αυτά τα μέτρα και με αυτές τις παρεμβάσεις που εσείς έχετε εξαγγείλει, πιστεύετε ότι βγαίνει αυτός ο χειμώνας? Αντέχουμε με αυτά τα μέτρα?
21: Εγώ θα σας πω ότι τα μέτρα θα εξειδικευτούν αύριο από τον κ. Παπασταύρο αναλυτικά, αλλά σαν πρώτο σχόλιο, σαν πρώτη αντίδραση, αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο έχω θέσει και με την ιδιότητά μου ως πρόεδρο του Eurogroup στους συναδέλφους μου. Σίγουρα η επένδυση είναι πολύ καλύτερη από τη βραχυπρόθεσμη στήριξη. Πρέπει να έχεις και μέτρα βραχυπρόθεσμη στήριξη. Το κάναμε, το κάνουμε, το έχετε δει. Αλλά από εκεί και πέρα, το να μπορείς να επενδύεις συνολικότερα στις υποδομές ηλεκτρισμού που έχει η χώρα, στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που έχει η χώρα, είναι πολύ πιο σοβαρή αντιμετώπιση μεσοπρόθεσμα. Έτσι, αν μπορέσουμε μέσα από αυτή την πολιτική να κάνουμε αυτό το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός, να μειώσουμε κατά 30% το κόστος του ρεύματος στην Ελλάδα, είναι πολύ πιο ισχυρή στήριξη και πιο βιώσιμη μεσοπρόθεσμα. Το επαρκεί, ξέρετε, για οποιοδήποτε θέμα, και αν με ρωτήσετε, η απάντησή μου δεν θα είναι ναι. Κάθε φορά προσπαθούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Κάθε φορά που υπάρχει έστω και ένας πολίτης ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα, έστω και μία επιχείρηση που αντιμετωπίζει προβλήματα, η δουλειά μας, η δουλειά της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, η δική μου, είναι με βάση τις δυνατότητές μας να βοηθάμε. Να έχει μια χώρα που δίνει το χέρι.
13: Πρόθεση,
21: που κουνάει το δάχτυλο.
13: Βάσει αυτών των δεδομένων, φαντάζομαι μπορεί να υπάρχει και μία πίεση από τους βουλευτές με τα μέτρα που άκουσαν. Plan B ενισχύσεων υπάρχει στον ορίζοντα?
21: Όχι, ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός. Και μάλιστα είναι ένας δημοσιονομικός χώρος. Με ρώτησαν και σήμερα στην συνέντευξη τύπου. Το ποσό είναι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχε προγραμματιστεί αρχικά, όπως ξέρατε. Μας προέκυψε η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, την οποία επίσης συζητήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βέβαια, διαπραγματευόμαστε με τις Βρυξέλλες διαρκώς να μας αναγνωρίζουν πρόσθετα μέτρα για να μπορούμε να έχουμε κι άλλο δημοσιονομικό χώρο. Αυτό που έχετε διαπιστώσει, κύριε Αφλιτζάνη, νομίζω ότι είναι ότι κάθε φορά που υπάρχει ο όποιος χώρος, αυτός επιστρέφει πίσω στην κοινωνία. Και επιστρέφει, και νομίζω ότι αυτό εκτιμούν και περισσότεροι πολίτες, yeah, με έναν τρόπο οργανωμένο. Ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα, με βάση το ποιες είναι οι δυνατότητες, τα προτεραιοποιούμε και προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτά τα προβλήματα. Λύνονται όλα με έναν μαγικό τρόπο αμέσως.
13: Δηλαδή, στους βουλευτές που θα οργώσουν τις περιφέρειες τώρα που είμαστε και σε προεκλογική χρονιά και θα τους ζητεί ο κόσμος, τι θα τους πείτε, να λένε όχι?
21: Θα οργώσω και εγώ τις περιφέρειες μαζί τους.
13: Εσείς τι θα πείτε λοιπόν?
21: Και ο Πρωθυπουργός τις περιφέρειες μαζί τους. Θα οργώσω και τη δική μου ανάμεσα σε άλλα. Ο κόσμος ξέρει να εκτιμάει τη σοβαρότητα και ξέρει να εκτιμάει ότι όλα αυτά τα μέτρα, ποια είναι η διαφοροποίηση και σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και σε σχέση με το παρελθόν. Και ο πιο σκληρός κριτής του Μητσοτάκη, ξέρετε τι θα πει, ότι θα τα εφαρμόσει. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν.
13: Ναι.
21: Ξέρετε πόσο μεγάλη κατάκτηση είναι αυτή για το ελληνικό πολιτικό σύστημα να έχει αξιοπιστεί εφαρμογή των μέτρων.
13: Φαντάζομαι. Το αφήγημα ήταν ότι όλοι μπορούν να δουν σε αυτό το πλέγμα μέτρων τον εαυτό τους. Οι ενδιαφερόμενοι σας άκουσαν και ως επιτοπλίστων, όπως καταγράψαμε τις αντιδράσεις, δεν τον είδαν. Και θέλω να σας ρωτήσω, δεν τον είδαν γιατί υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας, δεν επικοινωνήθηκαν σωστά ή γιατί πλέον ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει?
21: Νομίζω ότι τον είδαν. Νομίζω ότι ίσα ίσα τα αιτήματα απλώς είναι περισσότερα από ότι είναι πάντα η ανταποκρισιμότητα. Είναι και η λογική των συλλογικών φορέων να θέτουν 10 και 15 αιτήματα και εσύ να ανταποκρίνεσαι με βάση τις δυνατότητες που έχεις και με βάση την προτεραιοποίηση. Αλλά από πού προέκυψαν αυτά τα μέτρα? Προέκυψαν από τη συζήτηση με τους φορείς της αγοράς και θα σας παραπέμψω και σε πολλές από τις ανακοινώσεις. Ας τα αρχαιολογήσω το Οικονομικό Επιμελητήριο, για παράδειγμα, όπου λένε ότι όλα αυτά τα οποία εφαρμόζονται, από τη μείωση της προκαταβολής φόρου, το τέλος επιτιδεύματος, όλες οι αλλαγές που γίνονται, για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις, Είναι πράγματα που επιχειρήσεις ζητούσαν, αν ανατρέξουμε στις επίσημες θέσεις τους. Η αντίσταση στο εκμαρτό, που είναι κάτι το οποίο επίσης συζητούσαμε με τις επιχειρήσεις.
13: Πολλοί λένε όμως ότι εκείνη ήταν και μια αδικία, την οποία ήρθατε εσείς τώρα να διορθώσετε και λίγο αργότερα. Υπάρχει τώρα και ο αντίλογος ότι δίνετε υποσχετικές, για παράδειγμα στους δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί τους δίνετε την ενίσχυση στο Δεκέμβριο του 2027 και γιατί όχι τώρα?
21: Δεν υπάρχουν υποσχετικές. Τα μέτρα δρομολογούνται και οριοθετούνται. Αυτό άλλωστε έχει και τη λογική που αφορά τη στήριξη των Χριστουγέννων. Θα αφορά το δημοσιονομικό χώρο του 27, άρα θα πάει στα Χριστούγεννα το 2027. Δεν είναι όμως υποσχετική. Με ποια έννοια το λέω? Νομοθετούμε μέτρα. Για παράδειγμα, οι μισθοί αυξάνονται αυτόματα στο δημόσιο με βάση τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται και αφορά και όλες τις επόμενες κυβερνήσεις.
13: Γιατί τώρα όμως?
21: Γιατί δεν υπάρχει ο αντίστοιχος δημοσιονομικός χώρος τώρα. Ο δημοσιονομικός χώρος του 2026 έρχεται σε ό,τι αφορά τη στήριξη των συνταξιούχων, που ήδη ήταν εκεί με 300 ευρώ σε μικρότερο πλαίσιο δικαιούχων. Το αυξήσαμε κατά περίπου 270.000 συνταξιούχους και το κάναμε 400 ευρώ καθαρά.
13: Λέτε ότι δεν
21: το
13: υπάρχει.
21: Το κάθε τι γίνεται τη στιγμή που μπορούμε.
13: Αυτό το σκεπτικό κάποιος αναρωτιέται γιατί αυξήθηκαν οι αποδοχές στους Μητροπολίτες και αν δεν κάνω λάθος αυξήθηκαν πριν από 2 μήνες, τις διπλασιάσατε.
21: Αυτό είναι ένα εξαιρετικά μικρό μέτρο όπως το περιγράφετε, το είχε απαντήσει και ο Πρωθυπουργός. Και αν βλέπατε κάποιες διαφορές που υπήρχαν π.χ. σε σχέση με το μισθό του μουφτή, θα διαπίστωνε ότι υπήρχε μια ασυμμετρία, η οποία κατά τη γνώμη μου σε ένα ελληνικό δικαστήριο θα διορθωνόταν. Έγινε μια διόρθωση ακριβώς για να υπάρξει μια εναρμόνιση με αυτό το πλαίσιο το οποίο υπήρχε για παράδειγμα με το μισθό του μουφτή όπως αυτό προβλέπεται. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και την ουσία.
13: Επενδυτικός κουμπαράς είναι η μεγάλη ουσία.
21: Σίγουρα. Η ουσία είναι το ότι καταρχήν η Ελλάδα είναι σε θέση να κάνει κινήσεις που αυτή τη στιγμή οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι σε θέση. Αν δείτε τι συζητάμε στο τραπέζι με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μου, συζητάνε οι περισσότεροι τι μέτρα θα πάρουν σε σχέση με αυξήσεις φόρων ή μειώσεις δαπανών. Είναι η Ελλάδα, ναι, 10 και 15 χρόνια πριν. Το μέτρο αυτό το οποίο λέτε ο επενδυτικός κουμπαράς και σωστά επενδυτικός, το θυμάμαι από όταν ήμουν μικρότερος να συζητάμε πώς θα είχαμε ένα εφάπαξ στα 18 και όχι σε κάποιον που βγαίνει σε σύνταξη. Και ερχόμαστε ουσιαστικά να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Και ένα κίνητρο για αποταμίευσεις. Υπήρχε μια κουλτούρα αποταμίευσης στη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια που κάπως χάθηκε. Και βέβαια και για επένδυση. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχουν 3 καταθέσεων τα οποία βρίσκονται εν υπνώση και τα οποία δεν επενδύονται. Και αν επενδυθούν, θα αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Άρα, το μέτρο αυτό έρχεται για κάθε 1 ευρώ μέχρι τα 1.200 ευρώ το χρόνο, να ματσάρει, να έρθει το ελληνικό κράτος και να πει δίνω άλλο ένα.
13: Εξυπηρετεί την ισότητα στα εισοδήματα και στις ανάγκες ή δίνουν αυτοί που τους περισσεύουν περισσότερα?
21: Μα έχουμε μια σειρά από μέτρα εν παραλλήλου. Έχουμε το επίδομα Α21, έχουμε το επίδομα γέννησης και έχουμε και μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, την οποία κάναμε πέρσι, η οποία αλλάζει τον τρόπο που φορολογούμε στην Ελλάδα με βάση όχι μόνο το εισόδημα, αλλά με βάση και το πόσα παιδιά έχει κάθε οικογένεια. Δεν είναι το κάθε μέτρο για να τα κάνει όλα. Όλα τα μέτρα συνθέτουν ένα παζλ. Αυτό είναι ένα μέτρο λοιπόν το οποίο το συζητούσαμε. Η μεταρρύθμιση δεν είναι καν μέτρο. Συζητούσαμε χρόνια. Και είναι πολύ σπουδαίο, εκτιμώ ότι θα το θυμόμαστε, εθελοντική φυσικά, και όχι στο πλήρες ποσό. Ό,τι βάλει ο πολίτης, θα βάλει και το κράτος, θα έρθουν πολλά παιδιά να ξεκινήσουν τη ζωή τους στα 18 τους αλλιώς.
13: Για να προλάβουν.
21: Διαφορετικά από ό,τι ξεκινήσαμε εμείς.
13: Ως προς το χρόνο των εκλογών, όλοι προεξοφλούν ότι έρχεται ένα ράλι στις τιμές ενέργειας, κρίση στην αγορά ομολόγων. Πιστεύετε ότι πολιτικά η απόφαση για εκλογές την άνοιξη είναι σωστή?
21: Απολύτως. Απολύτως. Το πιστεύω βαθιά. Το πιστεύω ο Πρωθυπουργός βαθιά πρωτίστως, γιατί η απόφαση είναι το Πρωθυπουργός στο τέλος. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, όχι μόνο δημοσίως, και αν κλείσει η κάμερα, θα σας πω ότι συμφωνώ απολύτως.
13: Ήσασταν και υπέρμαχος.
21: Είναι πολύ σπουδαίο να μπορεί η κυβέρνηση να έχει σταθερούς εκλογικούς κύκλους. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πάρα πολύ ωραία σε αυτό το ερώτημα στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Όταν κάνεις νωρίτερα εκλογές, το εκλογικό σώμα τι διαπιστώνει, τι αισθάνεται, ότι το κάνεις για κάποιο λόγο, ότι σε συμφέρει ενδεχομένως. Το εκλογικό σώμα εκτιμά πολύ περισσότερο τη σταθερότητα, το σταθερό χέρι στο τιμόνι και κυρίως ένα πράγμα. Να δείχνεις ότι ξέρεις τι κάνεις και να το απορροφά. Και νομίζω ότι το εκλογικό σώμα στο τέλος θα εκτιμήσει ακριβώς αυτό.
13: Θα αποτυπωθεί στην κάλπη αυτό σε κάθε περίπτωση. Ο κύριος Σαμαράς σας κατηγορεί ότι η Νέα Δημοκρατία έχετε γίνει λίγο τη Πασόκ και εσείς προέρχεστε από το Πασόκ. Τι θα το απαντήσω την αλήθεια, γιατί είναι κακό να προέρχεσαι από το Πασόκ?
21: Εγώ θα σας πω ότι η πολιτική αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν. Σέβομαι τον Αντώνη Σαμαρά, είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει κάθε δικαίωμα προφανώς να εκφράζει τις απόψεις του, αυτό είναι αυταπόδεικτο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 2 φορές εκλεγμένος πρωθυπουργός, είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με λαϊκή νομιμοποίηση. Ξέρετε, αν μου λέγανε το 2018 αν αυτό θα συνέβαινε, αν θα είχαμε 2 εκλογικές νίκες και θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τρίτη πιθανή εκλογική νίκη στις δημοσκοπήσεις με τέτοια διαφορά μπροστά από την αντιπολίτευση, οι περισσότεροι που μας βλέπουν αυτό θα το αμφισβητούσαν. Και όμως είμαστε εκεί. Η πολιτική δεν πρέπει να αφορά. Η πολιτική δεν πρέπει να αφορά προσωπικές πικρίες και δεν πρέπει να αφορά και αυτό το λεξιλόγιο. Το λεξιλόγιο αυτό είναι λεξιλόγιο του παρελθόντος. Η πολιτική είναι μνήμη μέλλοντος, ας με επιτραπεί ο νεολογισμός. Όποιος μπορέσει να απαντήσει στις προκλήσεις του μέλλοντος, πέρα από το προσωπικό, πέρα από την πικρία, μιλήσει για όλα όσα έρχονται, αυτός απευθύνεται στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Όχι εκείνος ο οποίος απλά βουτάει στα ιστορικά βιβλία.
13: Κλείνοντας, Υπουργέ, με τη συνεχής κόντρα με τον Αντώνη Σαμαρά και με την αισθητή απουσία του κυρίου Καραμαλή, η Νέα Δημοκρατία πιστεύετε ότι έχει τραυματιστεί και αν ναι, πόσο και αν μπορεί να κλείσει αυτή η πληγή? Διότι έρχονται εκλογές και τα λάθη κοστίζουν.
21: Όπως σας είπα, η πολιτική αφορά το πώς συνομιλείς με τα προβλήματα του τώρα και πώς συνομιλείς με το αύριο. Και νομίζω ότι είμαστε στο σημείο το οποίο σας περιέγραψα πριν. Ένα σημείο που η Νέα Δημοκρατία προηγείται αισθητά από οποιοδήποτε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή, στις δημοσκοπήσεις. Και στο τέλος της ημέρας θα κριθούμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλη η κυβέρνηση, εμείς, από το πόσο καλά θα ανταποκριθούμε στα προβλήματα των πολιτών. Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουμε, έρχονται να απαντήσουν ακριβώς σε αυτό. Και αυτή είναι η πιο σοβαρή και πιο πλήρης πολιτική από οποιαδήποτε άλλη, η οποία απλά τάζει, απλά υπόσχεται. Πολιτική είναι αυτό. Δεν είναι κάτι άλλο.
13: Εάν δείτε στην πορεία ότι κάποιο πρόβλημα μεταλλάσσεται, κάποιο πρόβλημα δυναμώνει, ξαναρωτώ, επειδή ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν έχει άλλα να δώσει, θα το σκεφτείτε για λίγο αργότερα, μήπως τυχόν δώσετε κάτι?
21: Ο δημοσιονομικός χώρος είναι δεδομένος. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι οποτεδήποτε υφίσταται ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα, οτιδήποτε, είμαστε πάνω από το πρόβλημα και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο και έχουμε υψηλή ανταποκρισιμότητα. Άρα αυτό μπορείτε να το θεωρήσετε δεδομένο. Άλλωστε οι δημοσιονομικοί κανόνες, το έκτακτο, mm-hmm. οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, οποιοδήποτε έκτακτο ζήτημα προσαρμόζονται σε αυτό ως προς αυτό. Συνεπώς αυτό το κομμάτι ήδη προβλέπεται. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι το συγκεκριμένο πακέτο, η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι πλήρης και αφορά το σύνολο της κοινωνίας.

0: Θα μείνουμε στα θέματα που αφορούν την οικονομία, καθώς σε απόγνωση είναι η αρτοποίη για τις ανατιμήσεις, το τσουνάμι στις τιμές της ενέργειας και το φόβο να μπουν λουκέτα σε φούρνους. Οι αυξήσεις υπολογίζονται στο 10%. Οι αρτοποίοι λένε ότι δεν αντέχουν να σηκώσουν και να απορροφήσουν το επιπλέον κόστος, ενώ οι καταναλωτές νιώθουν ήδη τις τσιμπημένες τιμές. Μόνο την τελευταία τριετία υπολογίζεται ότι έχουν κλείσει 1.500 φούρνοι. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Γεωργία Μαυρουδή.
1: Φωτιά στην τιμή του ψωμιού βάζει το νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας.
2: Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Ξαναπροχωράμε σε αυξήσεις.
1: Οι αρτοποίοι λένε ότι δυσκολεύει.

0: έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735

0: 44-414 και 48-444.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αλλάζουμε τη φορά. Κάθε φόβο σε ρωτώ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
2: Στη νύχτα πρόκληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φιλάς τον πόνο στα χέλια, το ξέρεις καλά. Έμεινες μόνος τη νύχτα,

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο ασπροσάντα.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

συνηθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

μητέρα σου. Ποιο στεγίζουν τούν τα αποφάγια σου. Το κινητό κοιτάς, ξεχάσεις.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ κάθε λέξη τι να πω. Με πονάει τι να πω στο σκηνή της μοναξιάς.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνε μη σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

περπατούμε εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα δόξα στην κόχη.

τον ώμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένου

0: Εμείς 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.